さん。

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
1: Καλησπέρα ή καλημέρα, αναλόγως. Καλησπέρα σε όσους ξεκινούν, έχουν ξεκινήσει το πρωί τους από τα χαράματα. 8-9 το πρωί, χαράματα μου πεις, λέει ο άλλος. Εντάξει, το καλοκαίρι. Ή καλημέρα για όσους πριν από λίγο ξύπνησαν, ναι, για να συγκρατήσουμε συντροφία μαζί. Λοιπόν, Δημήτρης Μελής, Μάρινος Πρίντες. Εδώ μαζί.
0: Μέχρι τις 3.
1: Και σε μουσική υποστήριξη εκπομπή πάλι ο Δημήτρης Μελής.
0: Και ο Γιώργος Τσιβγενής.
1: Βέβαια, και ο Γιώργος Τσιβγενής εννοείται.
0: Αλλά βοηθάω και εγώ πάντα.
1: Ναι, ναι, σήμερα είναι μια τη σπάνια που κάνουμε μαζί εκπομπή. Γιατί ο Δημήτρης Μελής είναι πίσω από την κουρτίνα. Αλλά πάντα MVP με τον κύριο Τσιβγενίδη, τον αγαπημένο μας. Αλλά αυτή τη στιγμή τον έχουμε εδώ πέρα μαζί, εκπομπέ. Μαζί με τις 3 ώρα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Επικαιρότητα πάντα. Η μπασκετική και έχει πολλά συνεντεύξεις.
0: Εντάξει, έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Κινείται κυρίως η επικαιρότητα γύρω από τις εθνικές ομάδες, μικρές εθνικές ομάδες.
1: Είναι η εποχή τους.
0: Είναι η εποχή τους. Και γι' αυτό και εμείς ασχοληθούμε περισσότερο, γιατί χθες είχαμε. Επίσης παιχνίδι εθνικής, είχαμε το τρίτο παιχνίδι της εθνικής εφήβων, η οποία έμαθε και τον αντίπαλό της, ιτήθηκε χθες από τη Γαλλία.
1: Ναι, με ένα φάουλ αμφισβητούμενο για μένα στο τέλος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δηλαδή βλέποντας το ξανά και ξανά, δηλαδή το replay, δεν
0: νομίζω ότι στο σημείο που γίνεται αυτή η φάση δεν του σφυρίζει. Αν δεν είναι κραυγαλαίο τώρα να όντως
1: πρόξουμε. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν τόσο πια. Δηλαδή,
0: είναι από τις κλασικές φάσεις που γίνονται στα blockout, σε φάσεις
1: ναι, συμβαίνει πολλές φορές αυτές τις επαφές.
0: Και επειδή είναι στο τελευταίο δευτερόλεπτο, νομίζω ότι τουλάχιστον το πνεύμα του αγώνα δεν θα έπρεπε να δοθεί.
1: Το θέμα είναι ότι έγινε αυτό.
0: Έγινε, η Ελλάδα ιτήθηκε με 66-65 σε ένα μάτς που προηγήθηκε με 9 πόντους.
1: Πολύ καλύτερη από τους Γάλλους.
0: Πολύ καλύτερη
1: και τα παιδιά, μπράβο τους. Γιατί ξέρεις κάτι σε αυτές τις γενικά τις ηλικίες. Εντάξει, πάντα είναι καλό να κερδίζεις, εννοείται. Σημαντικό αυτό για την ψυχολογία. Αλλά το βασικό είναι να βλέπεις κάτι. Και έχουμε δει πράγματα από την Εθνική Εφήβων, όπως είχαμε και την Εθνική Νέων, η οποία ενώ έχει απουσίες. Προχώρησε.
0: Και είχε και απουσία έτσι. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
1: Και είχε απουσία, έχασε και τον Ανδρέα Πανδρίκη. Προχώρησε και πήγε αρκετά καλά. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε και την εικόνα, τη γενικότερη εικόνα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι είναι και σημαντικό, επειδή πάντα κοιτάμε τα μάτια των μεταλλίων, δηλαδή αν περάσουμε στην τετράδα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η πέμπτη θέση πλέον που οδηγεί στο παγκόσμιο.
1: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό, βέβαια.
0: Σε 2 χρόνια, νομίζω, είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό η εθνική μας ομάδα να πάρει και εδώ την πέμπτη θέση, όπως την πήραν οι νέοι που δεν υπάρχει φυσικά παγκόσμιο εκεί. Αλλά επειδή στο εφήβον υπάρχει πλέον,
1: βέβαια,
0: η πέμπτη
1: βέβαια.
0: Θέση είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Ελλάδα θα παίξει με τη Σερβία στους 16. Της έκατσε μια πολύ ατυχή κλήρωση από την άποψη ότι πριν το τουρνουά όλοι λέγαμε ότι εντάξει, και η τρίτη θέση δεν είναι απαγορευτική, γιατί θεωρητικά θα πέφταμε πάνω στην Τουρκία, θεωρώντας ότι η Σερβία
1: απλά
0: θα κάνει
1: Ναι, όντως η αλήθεια είναι, εγώ περιμένω τη Σερβία να είναι, πάρει την πρώτη θέση. Αλλά η Τουρκία τελικά. Και οι Τούρκοι έχουν καλούς παίκτες.
0: Έχουν πολύ καλή ομάδα. Απλά νομίζω ότι όταν βάζεις σε ζυγαριά αυτές τις δύο ομάδες, σίγουρα προτιμάς την Τουρκία από την Σερβία. Απλά εντάξει. Έδειξε και η Τουρκία ότι δεν είναι τελικά η ομάδα, η τόσο κατώτερη ομάδα από τους Σέρβους που ίσως περιμέναμε σε αυτόν τον όμιλο και δικαίως.
1: Να πούμε λίγο το πρόγραμμα, μια και το έχουμε λοιπόν μπροστά μας. Αύριο είπαμε ότι είναι τα παιχνίδια, έτσι, τα πρώτα νοκάουτ παιχνίδια που είναι το στήριο για τους προμητελικούς της διοργάνωσης. Να πούμε ότι αύριο έχουμε τα εξής παιχνίδια, 2 η ώρα Ισραήλ-Δανία, την ίδια ώρα Γαλλία-Σλοβακία, 4.30 ώρα έχουμε το μάτς Γερμανία-Εστονία, την ίδια ώρα το Σλοβενία-Λετωνία, 7 η ώρα Ιταλία-Λιθουανία, όπως και το πριν της ελληνικής ομάδας απέναντι στη Σερβία. 9.30 ώρα Ισπανία-Βουλγαρία και την ίδια ώρα Τουρκία-Αυστρία.

0: Λοιπόν, νομίζω πως είναι, αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, είναι μια καλή ευκαιρία να αναφέρουμε λίγο τι έγινε χθες σε αποτελέσματα. Mm-hmm. Εκεί όπου το Ισραήλ επικράτησε της Αυστρίας πολύ πιο δύσκολα από ό,τι αναμενότανε, με 84-80, και ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έτσι και γινόταν το διπλό από τους Αυστριακούς και γινόταν και διπλό η Ελλάδα με τη Γαλλία. Ξέρεις, θα έφερνε λίγο τα πάνω κάτω σχετικά με την κατάταξη των τριών ομάδων.
1: Όντως,
0: δηλαδή
1: όντως,
0: η Ελλάδα θα μπορούσε να πάει μέχρι και πρώτη. Σε αυτόν τον όμιλο τελικά δεν τα κατάφερε. Δεν έγινε κανένα από τα δύο αποτελέσματα. Τουρκία, Σλοβακία 93-63, Σλοβενία, Βουλγαρία 88-66, Γερμανία, Λιθουανία 86-69, Ιταλία, Εστονία 84-69, Σερβία, Δανία 74-66 και Ισπανία, Λετωνία 92-87 ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα. Έτσι μπορεί να είπαμε τα ζευγάρια να αναφέρουμε και τις βαθμολογίες. Στον δικό μας όμιλο, όπως είπαμε, Ισραήλ πρώτο, Γαλλία δεύτερη, Ελλάδα τρίτη, Αυστρία τέταρτη. Στον δεύτερο όμιλο Τουρκία με 3-0 πρώτη, δεύτερη Σερβία του 2-1, τρίτη Σλοβακία με 1-2, τέταρτη Δανία με 0-3. Στον τρίτο όμιλο Γερμανία στην κορυφή με το απόλυτο 3-0, στη δεύτερη θέση Σλοβένοι με 2-1, οι οποίοι έχουν και μερικά παιδιά στο ρόστερ τους από την Εθνική Νέων που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο πριν από μερικές ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Στην τρίτη θέση Λιθουανία με 1-2 και στην τέταρτη θέση Βουλγαρία με 0-3. Και όσον αφορά τον τέταρτο όμιλο, η Ισπανία στην κορυφή με 3-0, ακολουθεί η Ιταλία με 2-1, στην τρίτη θέση η Λετωνία με 1-2 και στην τέταρτη η Εστονία με 0-3. Και κάτι που δεν αναφέραμε είναι η συνέχεια, η διασταύρωση δηλαδή στα προημιτελικά σε περίπτωση που η Ελλάδα προκριθεί.
1: Και θα αυτό
0: παίξει με τον νικητή του Ισπανία-Βουλγαρία. Νομίζω που μπορούμε να πούμε θα παίξει
1: την Ισπανία εφόσον περάσει. Η αλήθεια είναι λίγο δύσφατος ο δρόμος για την εθνική, γιατί μία είναι η Σερβία, μετά είναι η Ισπανία. Αλλά έχουμε
0: και
1: πει
0: η
1: ότι
0: η Ισπανία είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες Ισπανίες.
1: Ναι,
0: αυτή
1: έχει,
0: την
1: έχει, τρομερό, έχει τρομερό ταλέντο.
0: Έχει παραταχθεί. Νομίζω ότι και οι 12 παίχτες είναι ισότιμοι όσον αφορά τις ικανότητές τους και την ποιότητά τους. Επομένως, είναι το ακλόνητο φαβορί, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
1: Νομίζω
0: θα είναι πολύ δύσκολο το έργο, αλλά ας περάσουμε τις Σερβία.
1: Εντάξει, πάλι για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις, πέρα ότι οι νίκες είναι σημαντικές, ξαναλέω ότι το βασικό είναι η γενικότερη εικόνα. Αυτό είναι, γιατί είναι η εξέλιξη. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Οπότε αυτά όσον αφορά την εθνική εφήβων. Αλλά είπαμε ότι έχουμε συνέχεια. Υπάρχει και η εθνική νεανίδων, έτσι. Εθνική νεανίδων, η οποία έχει το δικό της ευρωμπάσκετ. Το Σάββατο που ξεκινάει έχει να χωρίσει για την Τουλτσέα, έτσι. Και έχει τη δική της μάχη να μπορέσει με στόχο να ανέβει στην πρώτη κατηγορία, έτσι.
0: Ναι, είναι νομίζω μεγάλος στόχος.
1: Αυτός είναι στόχος.
0: Έναν όμιλο που βρίσκονται επίσης Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Δανία και η Μεγάλη Βρετανία. Πρεμιέρα Παρασκευή 31 Ιουλίου με την Μεγάλη Βρετανία στις 9. Είναι το πρώτο.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι στον όμιλο, να πούμε, Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Δανία και Μεγάλη Βρετανία. Έτσι, αυτό συνόμιλο εθνικής νεανίδων. Η εθνική νεανίδα, η οποία βρίσκεται στην πόλη Τουλτσέα, πόλη της Ρουμανίας, όπου θα μετοποθεί εκεί πέρα από τις 31 Ιουλίου σε 9 Αυγούστου Ευρωμπάσκετ Άντρες 18 Β' κατηγορίας.
0: Και έτσι, αφού τα έχουμε μπροστά μας, να αναφέρουμε και την αποστολή της εθνικής για αυτό το τουρνουά. Η Ελένη Χλιαουτάκη του Προφιτηλία, η Σοφία Καμπάκα του Παναθηναϊκού, η Κατερίνα Ιφαντοπούλου από το Georgia University, η Μαρία Τσιανάκα από το Sporting, η Αποστολία Ζορμπαλά από το University of Texas El Paso, mm-hmm. η Χρυσούλα Μαρία Βίγκα από το Wagner College, η Ρεβέκα Κακαρά από τον Παναθλητικό, η Μαρία Προδρομίδη από τον Κροναγιο Δημητρίου, η Ευγενία Τουμπανιάρη από τον Πρωτεαβούλα, η Ευθυμία Φουστέρη από τα Μελίσια, η Χρυσούλα Καβελίδη από τον Παναθλητικό και η Ιωάννα Σαμαντά από το La Salle University, φυσικά με προπονητή τον Βασίλη Μασλαρινό και βοηθούς του την Αναστασία Μύρβαλη και τον Θάνο Δήμου.

0: Γενικότερα, φίλε Δημήτρη και φίλοι ακροατές, έχουν γίνει μεταγραφές, έτσι. Έχουν γίνει κινήσεις από όλες τις ομάδες της GBL. Συνεχίζουν βέβαια, γιατί υπάρχουν ακόμα κομμάτια. Υπάρχουν ομάδες που έχουν σχεδόν κλείσει, ομάδες που ακόμα έχουν κάποιες εκκρεμότητες. Σίγουρα το πρωτάθλημα θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό την επόμενη σεζόν. Πολύ πιο ανταγωνιστικό, πιστεύω, σχέση με την προηγούμενη του έκδοση. Πάμε να πούμε λίγο για τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί επίσημα, τονίζω, έτσι, επίσημα. Λίγο το παρεδώσει να μπορέσουμε έτσι λίγο να κάνουμε ένα refresh στο αισθημνή μας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει αποκτήσει το Ζαν Μοντέρο και το Κόντι Μίτλερ Μακιντάιρ. Έτσι, δύο επίσημες μεταγραφές του Ολυμπιακού που έγιναν μέσα στον Ιούνιο, στην ουσία έκλεισαν. Ο Παναθηναϊκός, πέρα από την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, έχει ανακοινώσει τον Ίζακ Μπόγκα, τον Μπράνκου Μπάντιο, τον Γκεσόν Γιαμπουσέλε και τον Μουσταφά Φαλ. Τώρα, όσον αφορά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, θα τα πούμε και στη συνέχεια τι γίνεται και τι υπάρχει ως κομμάτι ή κομμάτι του puzzle που έχουν απομείνει. Ο ΠΑΟΚ στην εποχή του Αντρέα Τρινκέρι έχει ανακοινώσει τον Τζέντι Όσμαν, η μεγαλύτερη του μεταγραφή και μία από τις καλύτερες μεταγραφές στο EuroCup, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Έχει ανακοινώσει φυσικά τον Νικαλάθη, τεράστια κίνηση εννοείται, και ο Νικαλάθης. Και ο Νικαλάς, ο οποίος χρόνια στην Ευρωλίγκα κάνει τη δουλειά του πολύ καλά, από τους κορυφαίους.
1: Έχει σηκώσει και κούπα στο EuroCup.
0: Βέβαια, βέβαια. Με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, εννοείται.

0: Δυνατή και η κίνηση με τον Νίκα Λάθη. Νίκα Λάθης και Τσέντι Όσμαν, δύο ηγετικές φυσιογνωμίες για τον ΠΑΟΚ. Καϊλ Αλεξάνδερ, ο Καναδός, ψηλός, πολύ καλή κίνηση και αυτή. Δημήτρης Κακλαμανάκης, Ραϊκουάν Γκρέι, ο περσινός MVP του περσινός MVP του BCL, κανονική διάρκεια του BCL, πρώην Αμερικανός σέντερ της ΣΑΕΚ, έτσι. Τρέβορ Χάτζινς, Νάς Μίτρου Λόγκ, Μάρκους Φόστερ, Νάσος Μπαρζίνας και Μπεν Μουρ. Ο εδώ ΠΑΟΚ δεν έχει κλείσει ακόμα τις κινήσεις του, κάτι ακόμα ψάχνει, ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για το 5 από ό,τι έχω λίγο οσμιστεί, ας το πούμε. Η ΑΕΚ έχει μείνει λίγο πιο πίσω. Η ΑΕΚ έχει ανακοινώσει τον Σταύρο Γυμνόπουλο και τον Νέλι Τζόζεφ. Αυτές οι δύο μεταγραφές έχει ανακοινώσει η ΑΕΚ. Βέβαια, είχε αποκτήσει και τον Χαρτόνα, είχε αποκτήσει και τον Όλεϊ, αλλά ακόμα δεν τους έχει ανακοινώσει.
1: Ναι, όπως είπαμε, είναι
0: είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Ναι, ναι, ναι. Ο Άρης του Βασίλης Πανούλη, νέα εποχή. Ο Άρης, ο οποίος επίσης, όπως και ο ΠΑΟΚ, έχουν βάλει τα δυνατά τους για να μπορέσουν να φτάσουν πολύ ψηλά. Φυσικά και ο Ηρακλής. Η Θεσσαλονίκη δίνει το δικό της τόν, το δικό της σύνθημα για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Ο Βασίλης Πανούλης με το επιτελείο του. Στέφαν Διόβιτς, πρώην πράσινος, Σέρβος Γκάρτ, πολύ καλός έμπειρος. Τζερεμάια Ρόμπι Σορέλ, σπουδαία μεταγραφή για τον Άρη.
1: Μιλάμε είναι μία από τις καλύτερες μεταγραφές, βγάζω εκτός Παναθηναϊκό Ολυμπιακό φυσικά, είναι μία από τις καλύτερες μεταγραφές των υπόλοιπων ομάδων στην Greek Basketball League.
0: Μιλάμε για ένα παίκτη, τον οποίο πέρυσι ο Παναθηναϊκός το κοιτούσε. Αρχές Ιουνίου μέσα στον Ιούνιο Ολυμπιακός ρώτησε για τη δική του περίπτωση όταν έφυγε ο Πίτερς. Και προτού ανακοινωθεί από τον Άρη, γιατί υπήρχε και το θέμα μήπως βρει συμβόλαιο στο NBA κτλ, κτλ, χτύπησε την πόρτα και η Φενέρμπαξε. Το κοίταξε η Φενέρμπαξε, πραγματικά ρώτησε, ό,τι σου έχει δώσει το λόγο του στον Άρη. Και μιλάμε για μια πολύ σπουδαία μεταγραφή.
1: Και σημαντικό ότι έρχεται σε ηλικία 26 ετών. Ναι, έτσι, ναι, ναι, δεν έρχεται στα 35.
0: Ναι, όχι, όχι. Είναι σπουδαία μεταγραφή, γιατί μιλάμε για αυτό που λες, μια παίκτη που είναι ακόμα στο άνθος μπασχετικής του ηλικίας, και μιλάμε για ένα παίκτη που έχει παίξει αρκετά παιχνίδια στο NBA. Απλά έψαχνε να βρει κάτι safe, κάτι μόνιμο.
1: Ίσως και κάπου να είναι πρωταγωνιστής, γιατί στο NBA δεν είχε ποτέ πρωταγωνιστικό
0: ναι,
1: ρόλο με την
0: ναι,
1: έννοια του πρωταγωνιστή.
0: Είχε εξαίσθηση και συμβόλαια, είχε και μη εγγυημένα και εγγυημένα.
1: Είχε τώρα και το καλοκαίρι, πιο παλιά.
0: Ναι, τώρα το καλοκαίρι δεν έφυγε κάτι εγγυημένο. Τελικά ο Άρης το πρέσαρε το θέμα, τα κατάφερε. Ματ Μόργαν, επίσης σημαντική μεταγραφή και αυτή. Ο Ματ Μόργαν που έχει παίξει και Βίρτους και σε άλλες ομάδες. Είναι ένας παίκτης πάντα άρεσε στο Βασίλη Σπανούλη. Σκόρερ, δημιουργός, πολλά πράγματα μπορεί να κάνει. Κώστας Αντετοκούνμπος, στην ουσία αποκτήθηκε πλέον, δεν είναι, γιατί έπεσε με μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, είναι πλέον παίκτης του Άρη και επίσημα. Νένα Ντιμητρίβιτς, πολύ σημαντική και αυτή η κίνηση με τον Σέρβο Γκάρτ, ο οποίος έπεσε στην Πάκε Μονάχου. Πάλι
1: ήταν και η πρώτη μεταγραφή που έκανε
0: ο Άρης. Ναι, Νένα Ντιμητρίβιτς, θα βρει πάλι το συμπέκτη του Στέφαν Γιώβιτς, να παίξει μαζί στην Πάκε. Κέμπιτς, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαξε. Γιώργος Στανούλης και EJ Λιντέλ, πολύ καλός Αμερικανός φόρκο, και αυτός μπορεί να δώσει πολλά στοιχεία με την αθλητικότητά του και το σουτ. Το Περιστέρι ανακοίνωσε φυσικά την επέκταση συνεργασίας του με τον Βασίλη Ξανθόπουλο, και με τον Ομάρ Πέιν. Ο Τάι Νίκολς παρέμεινε στο ρόστερ.
1: Εντάξει, είχαμε χθες εδώ στο ραδιόφωνο και τον Βασίλη Ξανθόπουλο που μας μίλησε για την ανανέωσή του και μας είπε ότι το Περιστέρι έχει ψιλοολοκληρώσει το ρόστερ του. Έχει κάνει κινήσεις, απλά μένει να ανακοινωθούν μόνο.
0: Ναι, έχει ολοκληρώσει το Περιστέρι.
1: Επομένως, επειδή δεν υπάρχει κάποιος που να έχει ανακοινωθεί, γι' αυτό αναφέρουμε μόνο ότι.
0: Ναι. Ο Τάι Νίκολς είναι ο παίκτης ο οποίος επίσης ανακοινώθηκε ότι παρέμεινε. Για μένα είναι σημαντικό ότι έμεινε ο Τάι Νίκολς. Είναι από τους πολύ καλούς παίκτες και νομίζω ότι ήταν στοίχημα για το Περιστέρι να τον κρατήσει, γιατί υπήρχαν αρκετές ομάδες για να τον αποκτήσουν.
1: Και ίσως ξεκινάει και το ρόστερ από τον Τάι Νίκολς, θα πω εγώ.
0: Ναι, γιατί είναι ένας παίκτης που ξέρει την ομάδα.
1: Αποτέλεσε ηγέτη πέρυσι.
0: Βέβαια, κομβικός ο ρόλος του Τάι Νίκολς, ξεκάθαρα. Η Μύκονος, η οποία έκανε μια εξαιρετική χρονιά πέρυσι. Φέτος θα παίξει και στο FIBA Europe Cup, οπότε καταλαβαίνω ότι θα έχει διπλές αποστολές κάθε εβδομάδα. Βαγγέλης Γιάγκος, ο οποίος εννοείται ότι είναι στο τεχνική σειρά της ομάδας, εκεί έγιναν και αρκετές ανανεώσεις, θα λέγαμε. Δηλαδή κράτησε δηλαδή τον Βασίλη Καβαδά, τον Βαγγέλη Μάτζαρη, τον Ταϊρή Άλμπλμπι, τον Ντέβιν Κάναντι, τον Διονύση Κουλίδα, τον Γιάννη Σιδηροηλία, δηλαδή βασικό κορμό η Μύκονος. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί όταν παίζεις και Ευρώπη θες και ένα πολύ μεγάλο ρόστερ. Και είναι καλό να κάνεις και παίκτες που ξέρουν καλά και τη φιλοσοφία του προπονητή. Ανακοίνωσε τον Ρόνι Χάρελ. Ήταν η τελευταία χρονικά μεταγραφή που έκανε η Μύκονος. Ρόνι Χάρελ που έπαιζε στον Άρη. Γνωστός, ξέρει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Σκόρερ. Μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. DJ Φάντεμπεργκ από τον Ηρακλή. Ζερμέιν Λοβ. Και αυτός γνωστός.
1: Γνώριμος πάρα πολύ.
0: Γνώριμος και αυτός έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Ελάιζα Τσάιλτς και Φίλιππο Στίγκας, Βασίλης Τόγιας και Κυριάκος Πετανίδης. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποια άλλη κίνηση από την πλευρά της Μυκόνου, αν μένει κάποιο ακόμα κομμάτι του πάσου για να ολοκληρωθεί. Πάμε στον Κολοσσό. Ο Κολοσσός, όπου είναι από τις πρώτες ομάδες που έτρεξαν για να κλείσουν το ρόστερ τους. Κολοσσός έχει και αυτός ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σταλόνια, θα παίξει βέβαια στα προκριματικά
1: του BCL,
0: και
1: υπάρχει και πιθανότητα εκεί στα προημιτελικά ας πούμε το προκριματικό να παίξουν ο Προμηθέας με τον Κολοσσό.
0: Ναι, υπάρχουν δύο και ο Προμηθέας θα παίξει προκριματικά τον
1: BCL. Απλά ο Κολοσσός έχει πιο δύσκολο έργο με τη Μανίσα στην Τουρκία.
0: Ναι, επομένως, είναι knockout το παιχνίδι αυτό.
1: Προμηθέας
0: να
1: παίζει εντός με τη Βιέννη. Εντάξει, είναι λίγο πιο εύκολο για τον Προμηθέα. Ναι. Ναι. Απλά το καλό και με τις δύο είναι ότι σε περίπτωση αποκλεισμού από τον BCL έχουν εγγυημένη παρουσία στο FIBA Europe Cup στην κανονική περίοδο.
0: Στους ομίλους, ναι.
1: Επομένως δεν είναι ότι θα παίξουν αυτό το 1-2 μάτς μέχρι να αποκλειστούν.
0: Όχι, έχουν. Κολοσσός που κάτσε τον Άρη Λυκογιάννη, Ζωή Καράμπελα, Νίκολας Μπένσον, Γιάννης Ευσταθιάδης, Τζάκσον Κρούζερ, Έζρα Μάνιον, Ντεβότε Άψον, Πέιτον Γουίλις, Τζόρταν Μπαρνέτ, Βασίλης Χριστίδης, Γιώργος Καμπερίς και Νίκος Τιακμάς, τα νέα πρόσωπα για τους Ροδίτες. Χαμός, έτσι.
1: 10 μεταγραφές.
0: Ναι. Ολική σάρωση θα λέγαμε για τους Ροδίτες. Ηρακλής, ο οποίος μέχρι ενός σημείου τα πήγε καλά. Από εκεί την νίκη που έκανε απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο πρωτάθλημα, μετά σαν να έσβησε. Δηλαδή, στο τέλος θα δείξει τον εαυτό του Ηρακλής, γιατί πήγε καλά και στην Ευρώπη, στο NBL. Προχώρησε, στην Ελλάδα πήγαινε αρκετά καλά, αλλά μετά εκείνη την νίκη επί του Παναθηναϊκού έκανε μόνο ήττες. Και σκοπός του είναι να μπορέσει τη νέα χρονιά να έχει πιο πολύ διάρκεια. Διαμαντής Λαφτσάκης, Άντες Θερμαστογιαννόπουλος, Τζέιλεν Λεκ, Χασάν Διαρά, Ντόντρετ Στάιλς, Κλίβλαν Μέλβιν από τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ αποκτήθηκε συγκεκριμένος παίκτης. Μπινελεύθερος, Τζέικουπ Χάτσον, Γιώργος Αρνόκουρος και Τάσος Κουκ. Πάμε στον Προμηθέα. Προμηθέας εποχή Γιώργου Βόβορα. Γιώργος Βόβορας, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία, τη δική του πορεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ένας προπονητής ο οποίος ξέρουμε ότι έχει ψηθεί πολύ καλά στο υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο. Ήταν και μέλος του staff του Παναθηναϊκού για πάρα πολλά χρόνια. Και για μια περίοδο ήταν και προπονητής της ομάδας. Μιλάμε για έναν προπονητή που εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα, βαθύτερα, γιατί πραγματικά έχει πολλές φρέσκες ιδέες και έχει πλέον το ρόλο του προπονητή του Προμηθέα, ο Προμηθέας ο οποίος θέλει τη νέα χρονιά να κάνει το δικό του restart, να πάει καλύτερα σε Ελλάδα και σε Ευρώπη όπως μας έχει συνηθίσει. Σάνον Εβανς, Αρνόλντας Κουλμπόκα, Άλεξ Αντετοκούμπο, Ζακαρί Κούθμπερτσον, Νιου Βίλιαμς, Χάρης Παρασκευόπουλος, Περικλής Κουρουπάκης, Νίκος Δίπλαρος και Τζόρνταν Τζόιντον, συγγνώμη, Νίκολας, τα νέα πρόσωπα για τους Πατρινούς.
1: Ο Προμηθέας που είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που έχουν νέο προπονητή, τις άλλες τρεις τις είπαμε είναι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που
0: έτσι ακριβώς
1: άλλαξαν προπονητή. Ο Προμηθέας είναι η τέταρτη.
0: Καρδίτσα. Καρδίτσα η οποία πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά. Βέβαια η Ευρώπη λίγο της στέρισε κάποια παιχνίδια που θα μπορούσε να είχε κερδίσει στην Ελλάδα. Προχώρησε πάρα πολύ πάντως στο BCL, στη φάση των 16. Εκεί λίγο είχε κάποια θεματάκια στην Ελλάδα, γιατί θα έλεγα ότι ψιλοκινδύνευσε γενικότερα. Ήταν κάτω από, ήταν στη ζώνη του υποβασμού, αλλά εν πάση περιπτώσει κινδύνευσε μέχρι ενός σημείου, τα κατάφερε μετά όταν τελείωσε και το θέμα της Ευρώπης. Γι' αυτό λέω και εγώ πάλι ότι οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη πρέπει να έχουν ένα πολύ μεγάλο ρόστερ και να προχωρούν. Αλλά ήταν μια χρονιά εμπειρίας για την Καρδίτσα. Ομάδα του Νίκου Παπα-Νικολόπουλου, ο οποίος ανανέωσε, έχει γίνει καρδιτσιώτης στην ουσία. Κωνσταντίνος Καμπορίδης.
1: Θα τον έχουμε.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Σε 25
0: λεπτά να μας πει για την απόφαση του να πάει στην Καρδίτσα. Ανδρέας Πετρόπουλος, Απόστολος Ρούμογλου, Κωνσταντίνος Μπιλάλης, Νίκος Γκίκας, Τζάστιν Τέρνερ και Κέι Τζάκσον. Προφανώς η Καρδίτσα δεν έχει τελειώσει τις μεταγραφές, ανανέωσε και τον Δημήτρη Μπενέκη. Και το Μαρούσι. Το Μαρούσι λοιπόν κράτησε το Τζόρνταν Γουόκερ.
1: Να αναφέρουμε, επειδή δεν το νομίζω δεν έχει γραφτεί.
0: Ο Δημήτρης Μπενέκης, να πούμε ότι έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Στη συγκεκριμένη λίστα, επειδή δεν έχει γραφτεί, προφανώς γιατί είναι καινούριο και είναι μόλις χθες, η Καρδίτσα η οποία ανακοίνωσε και τον Chris Smith από τον Ηρακλή, έναν ακόμη παίχτη στις θέσεις των forward. Επομένως είναι τρεις οι ξένοι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Καλά έκανες
1: και πέντε Έλληνες.
0: Και το προσέδεσες. Λοιπόν, Μαρούσι, Τζόρνταν Γουόκερ, Σίλβιο Ντεσόουζα παρέμειναν στην ομάδα. Απεκτήθηκαν ο Ρόλαντ Μάρτς, ο Λεωνίδας Κασελάκης, ο Χρήστος Βενετίδης, ο Ζεπ Τζάκσον και ο Αντώνης Κόνιαρης.

0: και εννοείται βέβαια τα νέα πρόσωπα, Δόξα και Βίκος, Βίκος Ιωαννίνων και Δόξα Λευκάδας. Δόξα Λευκάδας εξαναπαίξει στην GBL, ο Βίκος Ιωαννίνων πρώτη φορά θα αγωνιστεί.
1: Πρώτη φορά.
0: Και είναι μια
1: είναι
0: νέα
1: επίσης δύο ομάδες που κρατάνε τους προπονητές από πέρυσι,
0: ναι,
1: οπότε
0: βέβαια,
1: δεν
0: βέβαια
1: συμπεριλαμβάνονται σε αυτές που άλλαξαν προπονητή.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Θανάσης Γιαπλές στον Βίκο Ιωαννίνων και
1: τον Δωρίς
0: Τερζής στον Δόξα Λευκάδας, και εκείνοι προχωρούν με τις δικές τους κινήσεις και βάζουν προσθέτοντα μια νέα νότα, μια νέα πινελιά στην GBL. Εγώ το έχω πει πραγματικά, χαίρομαι πάρα πολύ όταν αγωνίζονται ομάδες στην GBL εκτός των κέντρων, δηλαδή εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για Γιάννενα και για ένα νησί τη Λευκάδα. Γενικότερα είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί δίνει πάντα ένα ιδιαίτερο χρώμα στο πρωτάθλημα, σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα, όχι μόνο στην GBL, είτε είναι Elite League είτε είναι National League 1 ή 2, έτσι.
1: Εντάξει, και να αναφέρουμε έτσι μερικές από τις μεταγραφές των δύο αυτών ομάδων. Όσον αφορά την Δόξα Λευκάδας, την αναφέρουμε πρώτη γιατί είναι και η πρωταθλήτρια της περσινής Elite League. Έχει ανακοινώσει τον Τζέικιναν Γκάντ, που είναι η τελευταία της μεταγραφή, τον Μιχάλη Τσαϊρέλη, τον Νίκο Αρσενόπουλο, τον Ντέιβιον Χάρμον, να δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη, δεν υπάρχει κάποια άλλη, είναι αυτές οι τέσσερις κινήσεις μαζί και με άλλες ανανεώσεις που έχει κάνει η Δόξα Λευκάδας. Μπορεί και να μου διαφεύγει και κάποια, γιατί δεν τις έχω όλες μαζεμένες σε μια λίστα. Ενώ όσον αφορά τον Βίκο Ιωαννίνων, τελευταία του προσθήκη ανακοίνωση είναι ο Νικ Πόζογλου, ο οποίος θα κάνει το βήμα από την Elite League μετά την περσινή εξαιρετική παρουσία που είχε με τα Μέγαρα, θα για να παίξει στην Greek Basketball League με τη φανέλα του Βίκο Ιωαννίνων. Ο Βίκος Ιωαννίνων που επίσης ανακοίνωσε τον Κωνσταντίνο Χατζή και τον Ανδρέα Πατρίκη λίγες ημέρες, λίγα 24 ώρα μάλλον, αφότου τελείωσαν τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Νέων Ανδρών, όπου αυτό δείχνει πολλά σχετικά με τη φιλοσοφία του Βίκο Ιωαννίνων, όπου στηρίζει τα νεαρά παιδιά και τους δίνει, θα τους δώσει μάλλον ευκαιρίες στην Greek Basketball League. Επίσης εκτός αυτών, ο Κίσον Τσάστης είναι ένας ακόμη παίχτης του Βίκο Ιωαννίνων, ο Άνσελεϊ Άλμονορ, ο οποίος ήρθε τελευταίος, ο Τζόρνταν Φλόιτ, ο Βίλιαμ Μακνέρ, ο Σάνον Μπόξ. Αυτοί είναι οι παίχτες που έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής ο Βίκος Ιωαννίνων. Πάντα επαναλαμβάνω, μπορεί κάποιος να μου διαφεύγει γιατί δεν τις έχω μαζεμένες σε μια λίστα. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε να τις βρούμε όλες, όσες περισσότερες γίνεται, πει και όλες, μπορεί και να είναι μόνο αυτές που έχουν ανακοινώσει οι δύο ομάδες. Απλά για να μην τις αφήσουμε στην απέξω, γιατί είναι και αυτές σε μέλη.
0: Εννοείται, εννοείται. Γι' αυτό κάνουμε και ιδιαίτερη ξεχωριστή αναφορά, γιατί είναι ομάδες οι οποίες θα μας κάνουν παρέα στην GBL την επόμενη χρονιά. Και έχω πει και ξαναλέω ότι είναι σημαντικό ότι προέρχονται, για μένα τουλάχιστον, και πάντα με σεβασμό σε όλες τις ομάδες, είναι σημαντικό ότι μια ομάδα είναι από τα Γιάννα, η άλλη ομάδα είναι από νησί, από τη Λευκάδα. Οπότε νομίζω ότι θα δώσουν μια πολύ ωραία πινελιά στο πρωτάθλημα.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ΕΟΚ Web Radio και ήρθε η ώρα, Μαρίνο, να βάλουμε τον πρώτο μας καλεσμένο στην παρέα μας, ο οποίος μας έρχεται από την Καρδίτσα, η οποία αναφέραμε νωρίτερα και τα ρόστερ των ομάδων της GBL. Όταν πήγαμε στην Καρδίτσα, τον αναφέραμε πρώτο-πρώτο.
1: Ναι.
0: Είναι νέο πρόσωπο στην ομάδα, είναι ο Κωνσταντίνος Καμπουρίδης.
1: Ο οποίος είναι Θεσσαλονικιός, θα πούμε, αλλά θα παίζει στην Καρδίτσα.
0: Ακριβώς, και είναι και ο δεύτερος παίχτης που κάνει τη διαδρομή Ηρακλής Καρδίτσα. Πριν τον Chris Smith, γιατί χθες ανακοινώθηκε ο Chris Smith. Τώρα είναι συμπαίκτης του Chris Smith, αλλά θα είναι στην Καρδίτσα πλέον και όχι στον Ηρακλή. Καλησπέρα,
1: γεια σας, Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, τι κάνουμε?
2: Όλα καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, γιατί ξέρουμε ότι και εσύ τώρα θα είσαι στη μεταβατική σου, εκεί πέρα θα τρέχεις, θα κάνεις,
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εντάξει, ναι, υπάρχει χρόνος, τώρα καλοκαίρι για μας είναι λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα. Όλα καλά.
1: Πόσο σημαντικό είναι για σένα, που γράφεις τη δική σου πορεία όλα αυτά τα χρόνια στο μπάσκετ, να έχεις μια πολύ δυνατή ατομική προετοιμασία?
2: Για μένα το πρόγραμμα όλα τα χρόνια που είμαι επαγγελματίας είναι το ίδιο. Κάθε καλοκαίρι έχω το πρόγραμμά μου, τις ατομικές στο γυμναστήριο. Υπάρχει πολύ έντονη προπόνηση, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι είναι και η ξεκούραση μετά από κάθε σεζόν. Δεν αλλάζει κάτι για μένα, κάθε καλοκαίρι πάνω κάτω, ανάλογα με τις ανάγκες μου, κάνω το ίδιο πράγμα. Για να είμαι έτοιμος μέσα στη σεζόν.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι, στο κεφάλαιο Καρδίτσα. Θα ήθελα να μας πεις πώς έγινε το connection, η επαφή, πώς πήρες την απόφαση να αλλάξεις το σταθμό της καριέρας σου και να πας να παίξεις στην ομάδα του Νικίου Παπανικολόπουλου.
2: Εντάξει, εμένα με προσέγγισαν από την Καρδίτσα. Μου άρεσε πολύ αυτό που μου παρουσιάσανε, μου άρεσε πολύ να το πω, ο ρόλος που έχει διαλέξει ο κόσμος για μένα. Μου φάνηκαν πάρα πολύ ευγενικοί και έμπιστοι οι άνθρωποι οι οποίοι συνομίλησα στο τηλέφωνο, γιατί δεν έχω πάει ακόμα στην Καρδίτσα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και μου άρεσε πάρα πολύ γενικά και το στήσιμο της ομάδας και το πλάνο που έχουν κατά νου. Γι' αυτό και δεν δυσκολεύτηκα πολύ να πάρω την απόφασή μου. Οπότε, ναι.
1: Με τον coach τι είπατε? Δεν θα μας πεις, εντάξει, τα ενδότερα όσα ανεφέρατε, αλλά για το ρόλο σου στην ομάδα να μας πεις ποιος θα είναι αυτός.
2: Εντάξει, τώρα ακριβώς ούτε εγώ ούτε ο coach ξέρει, γιατί δεν γνωριζόμαστε.
1: Ναι.
2: Και χρόνια.
1: Ναι.
2: Αυτό θα βγει και στην πορεία.
1: Σωστό, σωστό.
2: Ναι, θα βγει και στην πορεία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, στα φιλικά. Θα το γνωρίσω και θα αποφασίσει ο ίδιος ότι θα μου δώσει.
1: Και είναι και η Καρδίτσα και μια ομάδα επίσης, όπως και ο Ηρακλής, που ποντάρει πολύ στο ελληνικό αίμα γενικότερα.
2: Ναι, είναι ένας από τους λόγους ο οποίος με έκανε να μην σκεφτώ πολύ για την επιλογή μου.
0: Κωνσταντίνε, πέρα από το γεγονός αυτό ότι η Καρδίτσα δίνει ευκαιρίες σε Έλληνες παίχτες, είναι ένας από τους λόγους που αποδέχθηκε στην πρόταση, και αυτή η προπονητική σταθερότητα που υπάρχει στην Καρδίτσα, δηλαδή ότι είναι πολλά χρόνια το προπονητικό team και ο προπονητής φυσικά μαζί, δεν προβαίνει ή προχωράει σε αλλαγές προπονητών η Καρδίτσα τα τελευταία χρόνια. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πείθει σε μεγάλο βαθμό γενικότερα έναν παίχτη να αποδεχτεί μια πρόταση ομάδας?
2: Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σου δίνει λίγο να καταλάβεις και το πώς λειτουργεί η ομάδα, ότι εμπιστεύεται, δίνει χρόνο και γενικά έχει έναν καλό μοτίβο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι βλέπω ότι ο Κούντς δίνει ευκαιρίες και βοηθάει και τους Έλληνες. Γιατί πρωτίστως σαν παίκτης μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω. Δεν θέλω να παρακολουθώ το παιχνίδι σαν θεατής. Θέλω να συμμετέχω, να έχω το ρόλο μου και να βοηθά την ομάδα να πετύχει τους στόχους. Αυτό μου αρέσει μέσα απέχει από τότε που ξεκίνησα να παίζω, από το που με θυμάμαι.
1: Ως αντίπαλος της Καρδίτσας, τι είναι αυτό που σου άρεσε?
2: Εντάξει, είναι μια ομάδα, αρχικά το γήπεδο της είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε η οργάνωσή της, που από όσο μπόρεσα να δω από γύρω γύρω, επειδή είχα και συμπαίκτες που έχουν περάσει από εκεί που πάνε καλύτερα, και γενικά το κλίμα που, που φαίνεται να έχουν και η σύνδεση με τον κόσμο είναι πολύ ωραία.
1: Περιμένεις την επόμενη χρονιά πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, δηλαδή λέμε ο Άρης ανεβαίνει, ο Πάκο έχει ανέβει και ο Ηρακλής, εσείς έχετε κάνει τις δικές σας κινήσεις. Γενικότερα θεωρείς ότι του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για όλες τις ομάδες?
2: Σίγουρα έχει ανέβει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός. Οι ομάδες έχουν ανέβει αρκετά σκαλοπάτια επάνω. Πέρα από το Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, τώρα και ο Πάο και ο Άρης και ο Ηρακλής και οι υπόλοιπες ομάδες επενδύουν παραπάνω. Αυτό είναι πολύ καλό και για το ελληνικό μπάσκετ και για εμάς τους παίχτες. Γενικά να φαίνεται το άθλημα πιο πολύ. Και με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που θα παίζει κάθε ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό και θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Κωνσταντίνε, με τα όσα έχεις συζητήσει με την, με την Καρδίτσα, η Καρδίτσα είναι μία από τις λίγες φετινές ομάδες ελληνικές που δεν θα αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παρόλα αυτά, ξέρουμε όλα τα χρόνια ότι βασικός στόχος, όπως μας λένε και άνθρωποι από την Καρδίτσα, είναι το να παραμένει στην κατηγορία και να μένει σταθερά σε αυτήν. Αλλά με τις συζητήσεις που έχεις κάνει με την ομάδα, είναι ένας από τους στόχους το να επιστρέψει του χρόνου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όποια και αν είναι αυτή από τις τέσσερις?
2: Θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος της ομάδας είναι να σώσει την κατηγορία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και μετά από ό,τι, από όσο γνωρίζω, η ομάδα βέβαια έχει στόχο το κάτι παραπάνω για την επόμενη χρονιά, αλλά αυτό εξαρτάται από, από τη φετινή χρονιά. Οπότε καλό να μην προτρέχουμε γενικά. Να σωθεί η ομάδα και μετά τα υπόλοιπα θα έρθουν.
1: Από την παρουσία στον Ηρακλή, τι είναι αυτό που έχεις κρατήσει όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το θέμα της δικής σου βελτίωσης σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού?
2: Εντάξει, εγώ ήμουν 2 χρόνια στο Ηρακλή σε 2 διαφορετικές ομάδες στην ουσία, γιατί ο ρόλος μου στο Α1 ήταν διαφορετικός από το ρόλο μου στο Α1, προφανώς. Αυτό που μπορώ να πω για μένα που μου άρεσε στον Ηρακλή, πέρα από τον κόσμο που ήταν εξαιρετικός και τα 2 χρόνια στήριζε την ομάδα άπειρα, η ευκαιρία που μου δόθηκε στην DBL πέρσι σε Ηρακλή, μόλις με έκανε να αγαπήσω τον μπάσκετ λίγο περισσότερο, να δω έναν άλλο ανταγωνισμό που δεν είχα δει μέχρι τώρα, ίσως να δουλέψω και λίγο παραπάνω από όσο δούλευα και γενικά με πόρωσε παραπάνω, να το πω λίγο πιο λαϊκά.
1: Έχουμε πει και με άλλους συναδέλφους σου γενικά για την Elite League, επειδή είσαι πέρασε την Elite League, έχεις παίξει Ελευθερούπολη και Πανεθραϊκό και Ελευθερούπολη. Γενικότερα η Elite League την βλέπεις ότι σκληραγωγεί περισσότερο τους παίκτες?
2: Σίγουρα η Elite League είναι ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα στο οποίο παίζουν κατά βάση Έλληνες.
1: Ναι.
2: Και τα τελευταία χρόνια παίζουν αρκετά νέα παιδιά. Οπότε αυτό είναι και σαν ένα αναπτυξιακό κομμάτι για τις ομάδες. Και έτσι όπως είναι στημένη η Elite League και βοηθάει πάρα πολύ τους παίκτες να εξελιχθούν.
0: Όπως είπα και στον πρόλογο, Κωνσταντίνε, στην ομάδα θα βρεις έναν συμπαίκτη σου πρώην στον Ηρακλή, αλλά θα είστε πλέον συμπαίκτες σε άλλη ομάδα και πιο συγκεκριμένα στην Καρδίτσα. Ποια έτσι, συνεργασία σου με τον Chris Smith, γιατί ουσιαστικά ο Chris Smith είναι ένας ψηλός, δεν είναι ένας guard, επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ταιριάζουν λίγο και οι δικοί σας ρόλοι στο παρκέ.
2: Ναι, με τον Chris, ο Chris είναι ένα εξαιρετικό παιδί και ταιριάζουμε πάρα πολύ στο Ηρακλή και μέσα εκεί πέρα και απ' έξω. Πολύ καλός χαρακτήρας και πάρα πολύ καλός παίχτης.
0: Άρα υποθέτω ότι είσαι χαρούμενος που θα τον ξαναβρεις στην ομάδα, έτσι?
2: Ναι, είναι ένα άτομο που γνωρίζω, που έχουμε πει και 2 κουβέντες παραπάνω και εκτός γηπέδου. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που θα έχω κάποιον ξένο παίκτη που θα τον γνωρίζω από πριν, χωρίς να χρειαστεί να προσαρμοστώ ξανά, να πάρει κάποιο καιρό παραπάνω.
0: Ωραία. Μαρίνο, έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι. Όλα καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Υγεία πάνω απ' όλα, Κωνσταντίνε. Να πάνε όλα καλά. Και τώρα να τελειώσει η χρονιά, πέρα από την υγεία, να έχει ολοκληρώσει τους στόχους που έχετε θέσει με την ομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία σε όλους.
1: Αυτό πάνω απ' όλα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.
2: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Και εσύ, γεια σου. Ευχαριστούμε. Γεια σου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στο άμεσο replay. Πάμε λίγο Λεμπρονιάδα, γιατί εντάξει, δεν είναι ότι ανακοινώθηκε ο Λεμπρόν, αλλά έχει συνέχεια.
1: Τις τελευταίες μέρες ήταν πραγματικά γύρω από Λεμπρόν το,
0: ναι, η αλήθεια
1: το σκηνικό.
0: Ναι. Χαμός μιλάμε. Εχθές ανακοίνωσαν οι Sixers στην επίσημα συμφωνία με τον Βασιλιά, με την παρουσίαση της φανέλας με το νούμερο 23. Μάλιστα υπάρχει ένα δημοσίευμα στο οποίο αναφέρει ότι ο LeBron James θα μετακινείται καθημερινά από τη Νέα Υόρκη στη Φιλαδέλφεια με ελικόπτερο. Θα μένει στη Νέα Υόρκη, γιατί έχει και πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες και θα μεταφέρεται με ελικόπτερο για να δίνει το παρόν στις υποχρεώσεις της ομάδας, να προπονείται και όλα αυτά τα που απαιτούνται. Γιατί είναι ο LeBron James, έτσι. Μπορεί να το
1: κάνει αυτό.
0: Θέλει,
1: αυτό
0: και
1: λέμε.
0: Επειδή έχει, εν πάση περιπτώσει, έχει πολλά στο κεφάλι του. Το ανέφερε και ο, μάλιστα το ανέφερε και ο Brian Windhorst, ο οποίος είναι γνωστός σάντερ και είναι και καλός φίλος του LeBron James. Άρα λοιπόν κατευθείαν από την πηγή η συγκεκριμένη περίεργη, ας το πούμε, για μας ενημέρωση, αλλά και όχι για το LeBron James και το βασίλειο του NBA. Μάλιστα αναφέρουν όλα ότι θα υπάρξει και αύξηση οικονομική στην Φιλαδέλφεια. Υπάρχει αυτό το LeBron James effect και θα εκτοξεύσει οικονομική δραστηριότητα στη Φιλαδέλφεια, το αναφέρουν γενικότερα, και πλέον το φθηνό εισιτήριο για αγώνα της pre-season, τονίζω pre-season, κυμαίνεται στα $283. Σύμφωνα με την The Boyd Company, επίσης η πρώτη σεζόν του King James με τους Sixers προβλέπεται να παράγει 250-430 εκατομμύρια δολάρια στην περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα στην Φιλαδέλφεια. Αν μη τι άλλο, μιλάμε για κάτι το εκπληκτικό, έτσι. Μια ομάδα που έχει να χαρεί πάρα πολλά χρόνια γενικότερα, εποχές Μόζες, Μαλών κλπ. Νομίζω ότι ο Βασιλιάς γενικότερα...
1: Εντάξει, σκέψου ότι φετινή κάνει... έτσι, μεταγραφική περίοδος στο Sixers είναι θεμά από όνειρο. Δηλαδή το μόνο που δώσαν ουσιαστικά είναι ο Paul George και πήρανε Jaylen Brown και LeBron James. Νομίζω πως δεν γινότανε καλύτερη μεταγραφική περίοδος από αυτήν, και αν σκεφτεί κανείς τη βασική, όπως τη βλέπουμε τουλάχιστον εμείς, πεντάδα που θα ξεκινάει, δηλαδή με Maxi στο 1, Edgecombe στο 2 που ήταν τρομερός και στα προβληματικά με τις

0: Μάξεϊ, Μπράουν
1: στο 3, Λεμπρόν στο 4, Embiid ναι. υγιής ναι. στο 5. Ναι, ναι. Νομίζω πως είναι και συν με τα όσα κομμάτια ναι. που στεθούν στον πάγκο. Οι Sixers νομίζω ναι. πως με αυτό το roster γίνονται πραγματικά ναι. διεκδικητές.
0: Σωστά.
1: Αν είναι υγιής, έτσι.
0: Να
1: είναι
0: πούμε ότι πάνω σε αυτό που είπες, θα το δούμε στην πορεία, ότι ο Σαμ Σαράνια ανέφερε ότι ο Λεμπρόν θα παίζει αρκετή ώρα στο 1. Θα είναι χειριστής
1: στο
0: μπαλάς.
1: Ένα. Δεν το
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αρκετή ώρα στο ένα λέει να πάει στις παλιές καλές του συνήθειες. Αν δεν κάνω λάθος, όταν έπαιζε στους Lakers το 19-20.
1: Αλλά πλέον είχε γίνει ναι. υψηλό τριάρο τέσσερα.
0: Εντάξει, είναι όλα round. Απλά...
1: Αλλά εντάξει, το NBA δεν υπάρχουν και θέσεις. Το 5 είναι το βασικό. Που γίνεται βέβαια ναι, και ένα πλέον, αν είναι ο Γιώκητς.
0: Ναι. Απλά να φέρω στον Σαλάνι ότι όπως και το 19-20 που ήταν στους Lakers από τότε, που έπαιζε το ρόλο του χειριστή, έτσι θα πιστέψει σε αυτόν τον παλιό του ρόλο. Θα το δούμε αυτό, πώς θα είναι. Ήταν, και μάλιστα το δεν θυμάμαι ότι ως point guard εκείνη τη σεζόν ήταν και πρώτος σε assist.
1: Δεν το θυμάμαι. Ήταν 10,
0: ήτανε 10 plus assist κατά μέσο όρο.
1: Και φαίνεται και τώρα οι ναι. δημιουργικές αρετές που έχει ο LeBron James, γιατί είχε πέρυσι νομίζω μέσο όρο 6, κάτι assist, 6 με 7 assist ας πούμε κατά μέσο όρο. Εντάξει, ναι. γενικότερα είναι οι Sixers μία από τις ομάδες που ναι. θα αξίζει να δεις του χρόνου.
0: Σίγουρα,
1: για να δεις
0: ναι,
1: και πώς
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: ανταπεξέλθουν ναι, ναι. και σου λέω ότι κατά τη δική μου γνώμη αν είναι υγιείς θα μπορέσουν να είναι contenders. Και επιτέλους θα δούμε, επειδή την περασμένη σεζόν ξέρεις ήταν λίγο οι Knicks και όλοι, κάπως
0: ναι,
1: έτσι κατάσταση
0: ξεχώρισε,
1: στην Ανατολή,
0: ναι, ναι,
1: φέτος
0: ναι, ναι.
1: με τη Φιλαδέλφια ναι. και αν ενισχυθούν και άλλες mm-hmm. ομάδες, νομίζω πως θα έχουν και κάποιον βραχνά στο λαιμό τους οι Knicks ναι. όσον αφορά τους υπόλοιπους. Γιατί και πάλι φαίνονται οι Knicks ότι θα είναι η ομάδα που θα διεκδικήσει τους τελικούς και της Δύσης και της ναι. Ανατολής, αλλά και του
0: Ανατολής. Και να δούμε Μαϊάμι, εννοείται με Γιάννη Αντετοκούνμπο.
1: Και Μαϊάμι φυσικά.
0: Πώς θα είναι. Πάμε σε έναν άλλον παίκτη και πρώην συμπαίκτη του LeBron James, τον γνωστό σε όλους Kyrie Irving, ο οποίος ήταν πολύ άτυχος τη χρονιά που μας πέρασε με τη ρήξη αχιλίου που υπέστη, ρήξη πρόσφυγη αχιλίου υπέστη στο αριστερό γόνατο κατά διάρκεια του αγώνα των Dallas Mavericks με του Sacramento Kings. Όπως ανέφερε ο Σαμ Σαράνια, η αποθεραπεία του πάει αρκετά καλά. Ο γνωστός insider είπε ότι κατά άποψή μου η αποθεραπεία πήγε καταπληκτικά. Υπάρχει η αίσθηση κατά διάρκεια της περασμένης σεζόν ότι αν οι Mavericks έπαιζαν σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο, ο Irving θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει επιστρέψει το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Ωστόσο, με βάση την πορεία της σεζόν, ήταν προφανές ότι δεν είχε νόημα για τους Mavericks να επιστρέψουν την επιστροφή του Irving στο παρκέ. Από όσο γνωρίζω, πάντως, έχει αναρρώσει πλήρως τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί πριν από μερικές σεζόν και αποτελεί αλλά προς το κομμάτι του πλάνου της ομάδας ενώπιση νέας περίοδου. Αν μην θέλω κάτι πολύ ευχάριστο, γιατί και ο Kyrie Irving είναι ένας παίκτης που έχει αφήσει και το σωστικό του αποτύπωμα. Αλλά λείπει, εντάξει, είναι τα τελευταία χρόνια. Έχει μια σταθή πορεία γενικότερα.
1: Εντάξει, πάντως
0: δεν
1: πάβει ο Kyrie Irving να είναι ένας παίχτης ναι, ο οποίος ναι, ακόμη ναι, και ναι. τώρα μπορεί να κάνει ναι, τη διαφορά ναι, σε ένα παιχνίδι ναι, και ναι. να ηγηθεί τις προσπάθειες. Ναι, και μην ξεχνάμε ότι έτσι κι αλλιώς με δικό του καλάθι οι Cavaliers είχαν κατακτήσει και το μοναδικό τους πρωτάθλημα το 2017-18, κάπου εκεί νομίζω ήταν. Με το δικό
0: είχαν
1: του
0: κατακτήσει ναι, στον 7ο τελικό.
1: 7ο από 3-1 που το είχαν γυρίσει, 3-4 μέσα στο ναι. Golden State. Με δικό ναι. του τρίποντο ναι. τότε.
0: Και επειδή είπες κάτι για το Jokic, να το πω αυτό πριν βάλουμε λίγο
1: ναι.
0: μουσικούλα.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι. Εντάξει, δεν μου κάνει έκπληξη ιδέα. Ο Jokic μπορεί να κατακτήσει, να είναι MVP του πρωταθλήματος, να έχει πάρει την κούπα όλα αυτά και να πανηγυρίσει και να χαρεί, αλλά αν κερδίσει το άλλο εγώ του στην κούρσα, εκεί θα ανοίξει σαμπάνιες.
1: Εκεί θα ανοίξει σαμπάνιες, ναι, ναι.
0: Όπως έγινε και τώρα πρόσφατα, ξέρουμε ότι λατρεύει τα άλογα, έχει πολλά άλογα στην πατρίδα του και συνοψίζουν και εμείς τις μπαταρίες του με αυτόν τον τρόπο. Είναι το συγχαστηριό του, να πούμε έτσι. Και υπάρχει και σχετικό βιντεάκι στο οποίο το άλογο του λοιπόν και σε μια ακούσα και εκείνο σήκωσε την κούπα και γιόρτασε με σαμπάνιες. Έτσι ο Τζόκερ απολαμβάνει.
1: Ενημένος νικητής,
0: ζωή.
1: Πάντως ο Γιόκιτς.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Πάμε και λίγο EuroLeague, τι λες?
1: Πάμε, εννοείται.
0: Πάμε λίγο EuroLeague, να δούμε εκεί τι γίνεται. Οι ομάδες σίγουρα δεν έχουν ολοκληρώσει τα ρόστερ τους και εντός εβδομάδας περιμένουμε αρκετή καθυστέρηση, θα έλεγα, σχέση και με πέρυσι και με πρόπερση. Το καλεντάρι, το θρυλικό αυτό καλεντάρι, μαραθώνιος. Θυμίζουμε ότι η χρονιά θα ξεκινήσει τέλη Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί 28 με 30 Μαΐου. Μιλάμε για Ben Hur. Με 10 διπλές αγωνιστικές, 20 ομάδες. Τελευταία χρονιά που θα είναι αυτός ο αριθμός, του χρόνου θα είναι 24. Δεν ξέρω βέβαια του χρόνου αν θα χωριστούν σε γκρουπάκια οι ομάδες, αλλά όπως και να έχει, μιλάμε για ένα μαραθώνιο που δεν παλεύεται, η αλήθεια είναι αυτή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μια ομάδα που γενικότερα παλεύει με τα δικά της προβλήματα είναι η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα, η οποία έχει πολλά θέματα, αποχωρήσεις παικτών. Έφυγε ο Τσάβι Πασκουάλ, πήγε στην Ντουμπάι, πλήρωσε από την τσέπη του για να φύγει και να αποχωρήσει την αγαπημένη του Μπαρσελόνα. Ο Τζέιμς και ο Ράιτ έφυγαν και οι δύο, ενώ είχαν συμφωνήσει με την Μπαρσελόνα. Ο Τζέιμς έχει πάει στα δικαστήρια με τους Καταλανούς, πήγε τελικά στην Εφές, ο Ράιτ πήγε τελικά στην Αρμάνι Μιλάνο. Γενικότερα ένας χαμός. Η Μπαρσελόνα είδε και απόειδε, τελικά βρήκε προπονητή, έκλεισε τον Αλεξάνδερ Σέκουλιτς, τον ανακοίνωσε πριν από 24 ώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας καλός φερελπής προπονητής, δεν είναι νομίζω επίπεδου Ευρωλίγκας, αλλά αυτή τη στιγμή όπως στην Μπαρσελόνα δεν είχε και πολλές επιλογές. Ο Σλοβένος,
1: εντάξει, είναι νομίζω από τους προπονητές που μπορούν καλύτερα να κάνουν αυτό το recruitment που χρειάζεται,
0: ναι,
1: η Μπαρσελόνα,
0: ναι,
1: και την,
0: ναι,
1: ανανέωση,
0: ναι,
1: τέλος πάντων,
0: ναι,
1: στο ρόστερ.
0: Επίσης ακούγεται έντονα ότι και ο Σεγγέλια, νομίζω ο Σεγγέλια θέλει να φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι. Πληρώνει και ο ίδιος κάτι, διάβασα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πληρώνει τη ρήτρα. Πληρώνει ένας, πληρώνει ο άλλος, ο τέλος θα μαζευτούν λεφτά για την Μπαρσελόνα, έτσι όπως πάει. Να πούμε πάντως, ο Σλοβένος τεχνικός μίσης στο Σέρβικο Sport Club και αναφέρθηκε στο κομμάτι, στο τι σκέψεις έχει και ο ίδιος και για το θέμα της ανανέωσης, δηλαδή ηλικιακά. Πιστεύω ότι η Μπαρσελόνα έχει ήδη καταλήξει συμφωνία με νέο προπονητή, αλλά τελικά αυτή η πληροφορία αποδείχθηκε λανθασμένη. Ενδιαφερόταν για μένα επειδή ο σύλλογος είχε μια ιδέα για μια νέα κατεύθυνση και να ζητούσε ένα προπονητή και να την οδηγήσει. Φαίνεται ότι αναγνώρισαν σε μένα ένα προπονητή με παρόμοιο όραμα. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συζήτηση και συνδεθήκαμε αμέσως. Μίλησα επίσης με τον Χουάν Λαπόρτα, ο οποίος θέλει να με συναντήσει αυτοπροσώπως και συνέχεια άρχισε να συζητάμε για το συμβόλαιο. Πάντα πίστευα ότι χάρη στη δουλειά μου μια μέρα θα γινόμουν προπονητής ενός μεγάλου συλλόγου όπως η Μπαρσελόνα. Ξέρω ποια είναι η ιδέα μου και ξέρω πώς να την εφαρμόσω. Η κύρια επιθυμία μου είναι να πείσω τους παίκτες να επερασπιστούν τα χρώματα του συλλόγου με αυταπάρνηση, αγωνιστικό πνεύμα και δίψα για κατακτήσεις τίτλων. Η ομάδα σχηματίστηκε με αυτή την ιδέα κατά νου. Και αναφέρθηκε γενικότερα για το κομμάτι το ηλικιακό, ο Σλοβένος coach. Η αλήθεια είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ ήταν αρκετά υψηλός, γύρω στα 4 χρόνια. Η αλήθεια είναι όντως αυτή, ότι είχε πολλούς veteran guys η Μπαρσελόνα. Οι ανανέωσεις ήταν το πρώτο λογικό βήμα. Η Μπαρσελόνα χρειάζεται μια νέα όθηση για να ενισχύσει την ταυτότητα και την κουλτούρα του συλλόγου, ανέφερε ο Σέκουλιτς. Ενώ ο Τσάβι Πασκουάλ, ο πρώην Καταλανός coach της Μπαρσελόνα, θα έχει μαζί του τον Μαμαντή Ντιαγκητέ. Ο Μαμαντή Ντιαγκητέ, ο Γανέζος ψηλός, ο οποίος αγωνίστηκε στην Μπασκόνια. Ψιλοκαλά τα πήγαινε, ήταν κακός. Αθλητικός
1: ήταν
0: ψηλός.
1: Από τους παίκτες που ξεχώρισαν πάντως,
0: ναι,
1: και κατάφεραν να πάρουν,
0: ναι,
1: και συμβόλαιο μεγαλύτερο.
0: Είναι ένας αθλητικός ψηλός, ικανότητα στο μπλοκ, είναι καλός στην άμυνα σχετικά. Είχε 8,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 1,2 κοψίματα ανά παιχνίδι. Ο Μαμαντή Ντιαγκητέ θα είναι λοιπόν παίκτης της Ντουμπάι. Βασικός εκεί σύντερ είναι ο Καμπεγγέλε. Στο 4 προορίζεται, είπαμε, ο Blossom Game. Γενικότερα φτιάχνει μια ομάδα η Ντουμπάι που δεν ξέρω αν θα τους χωρίσει όλους αυτούς. Έχει και παίκτες scorer και παίκτες πιο όλα around αθλητικούς στην άμυνα. Στην Ντουμπάι να πούμε ότι τσάινε και ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος. Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Τσάβη Πασκουάλ και στην Ζενίτ και στον Παναθηναϊκό, τότε είχαν γνωριστεί. Και εκείνος ετοιμάζει για να πάει στην Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την οικογένειά του στο Ντουμπάι, το Ντουμπάι το οποίο γενικότερα θέλει να κάνει κάτι καλύτερο τη νέα χρονιά, να προχωρήσει περισσότερο, να μπορέσει να παίξει στα play-in, στα play-off. Φτιάχνει ένα roster γενικότερα που μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να πάει αρκετά καλά. Βέβαια στον Άσο θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα, που θα πάει η κατάσταση, που θα καταλήξει η μπίλια.
1: Εντάξει, η Dubai Bees έδειξε και από πέρυσι ότι και με το roster που είχε πέρυσι, ναι, κατάφερε στο τέλος να κάνει ένα ντεμαράζ και να διεκδικεί την είσοδό της στην δεκάδα, ναι. Δεν τα κατάφερε εν τέλει να περάσει στα play-offs. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έδειξε ότι είχε ένα καλό μείγμα εν όψη της επόμενης σεζόν. Βέβαια έφυγαν κάποιοι παίχτες, πήγαν σε άλλες ομάδες. Για παράδειγμα ο Αβράμοβιτς που έφυγε, ναι, από την ομάδα. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια ομάδα πήγε και δεν θέλω να πω κάτι λάθος. Έχω μία στο μυαλό μου αλλά δεν θυμάμαι αν είναι όντως αυτή. Την Μπεσίκτας έχω στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, αλλά η Dubai BC σίγουρα νομίζω πως είχε γίνει ξεκάθαρο κιόλας από τις τάξεις ομάδας ότι η πρώτη σεζόν θα είναι αυτή που λέμε η αναγνωριστική, στο να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες της κορυφαίας τάξης Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης, και φέτος θα έκανε ίσως ένα και φέτος θα έκανε έτσι ένα πιο δυνατό μπάσιμο, ας πούμε, yeah, και για να διεκδικήσει πράγματα, και τουλάχιστον με τις μεταγραφές που κάνει μέχρι στιγμής δείχνει ότι προς, yeah, αυτή την κατεύθυνση κινείται η Dubai BC και αναμένεται να είναι μία από τις υπολογίσιμες ομάδες την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα ακριβώς. Εγώ ξέρω, θέλω να δω, επειδή έχουν γίνει αρκετές μεταγραφές στην Ευρωλίγκα, θέλω να δω πώς θα είναι ο Σέιν Λάρκιν στη Φενέρμπαχτσέ.
1: Και εγώ θέλω να δω πολύ.
0: Μιλάμε για ένα παίκτη που, εντάξει, ξέρει πολύ καλά το τουρκικό πρωτάθλημα, ξέρει καλά πώς να εντάσσεται. Βέβαια πολλά τα χρόνια που έπαιξε στην ΕΦΕΣ, κατέξε τα πάντα μαζί με τον Εργίνα Ταμάν. Εκεί Φενέρ, επειδή έχει κάνει κάποιες αλλαγές, γενικότερα έχει αλλάξει αρκετά το δικό της πρόσωπο, δηλαδή έχουν φύγει 11 παίκτες και έχουν έρθει 9. Δηλαδή είναι ολική σάλωση. Αλλά από όλους όσους που έχει κλείσει, δηλαδή Φενέρ, δηλαδή όπως είναι ο Σίλτς, τώρα και τον Κλέμπερν, ειλικρινά δεν το περίμενα να θα πάει να πάρει τον Κλέμπερν ή Φενέρμπαχτσέ, αλλά πάση περιπτώσει, επειδή δεν υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, χωρίς να υποβαθμίσω έναν από τους κορυφαίους power forward τελευταίων ετών στην Ευρωλίγκα, έχει πάρει και το Φόρεστ από την Μπασκόνη, το Σαργιούνα στο Λιθουανό, το Γιούζανκ.
1: Τον ανακοίνωσε για χθες κιόλας, είναι κιόλας, ναι, πιο πρόσφατη, ναι, μεταγραφή.
0: Βέβαια το σημαντικό για μένα είναι ότι κάτσε τον Χόρτον Τάκερ. Ναι. Γιατί μιλάμε ότι, εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος προσαρμόστηκε αρκετά καλά για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη. Αλλά για μένα από όλους αυτούς είναι και από τον Μπίχαν και από τον Σαλί και τον Μπράξτον Κι που θα δώσει πολύ αθλητικότητα στην Φενέρ, είναι πώς θα είναι ο Σιν Λάρκιν. Θέλω να δω γενικότερα πώς θα ενταχθεί στο δυναμικό της Φενέρμπαχτσέ, γιατί εντάξει, αρχίσαν τελευταία χρόνια μετά την αποχώρηση του Γκίνα Ταμάν, είχε μια, ας το πούμε, πτωτική πορεία και ο ίδιος, διότι τον πήρε και λίγο η μπάλα όπως και την ΕΦΕΣ.
1: Εντάξει, εγώ αυτό που θέλω να πω για τη Φενέρ, βγάζω εκτός τις δύο ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, νομίζω πως είναι η μεγάλη νικήτρια της μεταγραφικής περίοδου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η Φενέρμπαχτσέ, όσον αφορά τις κινήσεις της, γιατί έχει προσθέσει ακριβώς τα στοιχεία που της έλειπαν την περασμένη αγωνιστική περίοδο, που δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω και φάνηκαν εν πολύ στον ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Προσθέθεσε και σουτ, το οποίο μπορεί να είναι ένα από τα δυνατά της στοιχεία. Προσθέθεσε και ακόμα περισσότερη αθλητικότητα, γιατί σε κάποιες απέναντι σε κάποιες ομάδες υστερούσε σε αυτό το κομμάτι. Η ηγετική φυσιογνωμία των Λάρκιν, που είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα ηγετικό πρόσωπο όπως ο Λάρκιν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, προσέθεσε την εμπειρία και την ποιότητα του Κλάιμπερν που την είδαμε πέρυσι, παρότι Πριν την Μπαρτσελόνα είχε λίγο μια πτωτική πορεία, αν μπορούσαμε να την πούμε έτσι. Παρότι έδειχνε καλά στοιχεία και στη Βίρτους, αλλά δεν ήταν ο Λάρκιν που είχαμε συνηθίσει, όπως και να το κάνουμε. Στην Μπαρτσελόνα βγήκε μπροστά και κατάφερε να είναι ένας από τους παίχτες που ξεχώρισαν στην περσινή παρουσία των Καταλανών. Τον πήρε και αυτόν η Φενέρμπαχτσε και απέκτησε την ποιότητα και την εμπειρία που μπορεί να φέρει ο Κλάιμπεν από το ψηλότερο επίπεδο, και έχει κάνει και τις υπόλοιπες γύρω-γύρω κινήσεις στο ρόστερ, τις πινελιές όπως τις λέμε, όπου έδιωξε παίχτες όπως ο Χολ, όπως ο Κόλσον, όπως ο Μπίρτς, και έφερε άλλους παίχτες. Κράτησε τον Σίλβα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Σίλβα πήγε.
0: Εγώ θα ήθελα να κρατήσει πάντως τον Χολ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Χολ είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και άμυνα και επίδεση και να δημιουργήσει. Εντάξει.
1: Απλά νομίζω ότι
0: συναολικό
1: τον έδιωξαν λόγω ότι φάνηκε ότι κλείνει ο κύκλος του σιγά σιγά με την Φενέρμπαχτσε.
0: Ενδεχομένως, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, για μένα η Φενέρμπαχτσε, ό,τι έδιωξε από τους παίχτες που έφυγαν, ό,τι μάλλον τις έφυγε από τους παίχτες που αποχώρησαν, το πήρε και με το παραπάνω εις διπλούν από τους παίχτες που έχει φέρει. Και νομίζω ότι δεν έχουν τελειώσει και κινήσεις ακόμη. Νομίζω κάτι ακόμη θα δούμε.
0: Για να δούμε.

0: Και βέβαια έχουμε και άλλη μια πολύ σημαντική μεταγραφή, η οποία θα κοσμεί το BCL. Ο Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ της Μάρκα, ήταν αναμενόμενο ότι θα φύγει από την Μπαρσελόνα. Απασχόλησε αρκετές ομάδες ο 32χρονος Ισπανός ψηλός αδερφός του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Αποχώρησε την Μπαρσελόνα και από την Ευρωλίγκα και θα αγωνίζεται στη Μάλαγα λοιπόν την νέα αγωνιστική σεζόν. Και η Μάλαγα, η οποία κάνει και αυτή τη δική, το δικό της ριστάρ, γιατί και έκλεισε και ο δικός της κύκλος, προέβη σε μια πολύ σημαντική προσθήκη.
1: Εντάξει, νομίζω πως είναι από τις ομάδες μέχρι να γραφτεί χθες που δεν τις περίμενε πολλοί κόσμος ότι θα αποκτήσει τον Ναγκόμεθ. Ναι. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει στην Ευρωλίγκα σε κάποια ομάδα, αλλά όταν αν καθόσουν να δεις ποιες ομάδες μένουν που έχουν κενό στη θέση 5, δεν ήταν πολλές. Ήταν οι ομάδες που ήταν πιο χαμηλά, δηλαδή τύπου Βιλερμπάν ή κάτι τέτοιο. Ναι. Και νομίζω ότι δύσκολα θα πήγαινε ο Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ εκεί, ή αλλιώς Μπίλι Ερνάν Γκόμεθ. Και η Μάλαγα νομίζω πως είναι μια πολύ καλή περίπτωση για τον ίδιο, και πολύ καλή περίπτωση για την ίδια είναι η απόκτηση ενός παίχτη ο οποίος έχει αφήσει τα διαπιστευτήριά του και με το παραπάνω στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και σίγουρα μπορεί να τη βοηθήσει στην προσπάθεια που θα κάνει τη νέα σεζόν.
0: Σίγουρα. Και μια και μιλάμε για Ισπανία, η Μπασκόνια ανακοίνωσε για τα επόμενα δύο χρόνια τον AJ Lawson, Καναδός γκάρντ, πίστηκε να αφήσει το NBA, το ψάχνει μέχρι τελευταία στιγμή. Είναι παίκτης από την Τζαμάικα, να πούμε έτσι. Έχει παίξει 107 παιχνίδια στο NBA με το Toronto Raptors και στη G League. Είχε 4,2 πόντους και 1,8 rebound στο NBA και στη G League, εντάξει, πολύ ανεβασμένος, 20,8 πόντους, 5 rebound και 2,4 assist. Γενικότερα, Lawson, ο οποίος παίξει και Μινεσότα και Ντάλλας, είναι ένας δυναμικός παίκτης, πολύ καλός. Θα δώσει πολύ ένταση στο παιχνίδι της το Βάσκο και καλός σκόρερ. Έψαχνε μέχρι τελευταία στιγμή να πούμε να βρει συμβόλαιο στο NBA, στο κάποιο two-way contract. Τελικά δεν τα κατάφερε, πίεσε και η Μπασκόνια και τελικά τον έκανε δικό της για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Μπορεί τα στατιστικά του Λόσο να μην δείχνουν πολλά στο NBA, ναι. Βέβαια δεν είχε και πολλές συμμετοχές, είχε μόλις 24 παιχνίδια πέρυσι με τους Raptors, 4 πόντους, 2 περίπου rebound κατά μέσο όρο. Ωστόσο στη G League έδειξε τις ικανότητες του, 21 πόντους, 5 rebound, 2,4 assist. Είναι από τους παίχτες που έρχονται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού για να δείξουν τις πραγματικές δυνατότητες και να φανούν πρωταγωνιστές στο ψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση στην Μπασκόνια, σε μια ομάδα που παραδοσιακά στηρίζεται στον υψηλό ρυθμό, στο γρήγορο παιχνίδι και στο πολύ μεγάλο σκοράρισμα από τους ηγέτες της, και ο Λόσον μπορεί να γίνει ένας από αυτούς στη νέα σεζόν.

Εδώ είμαστε και πάλι. Μεταγραφές συνεχίζονται. Η Ζαλγκύρης συμφώνησε με τον Ακομπούντου Χιόγκου τη Ζεντεβίτα. Πολύ καλός παίκτης. Έκανε πολύ καλή χρονιά. Νιγηριανός. Αποκτήθηκε από, από τους Σλοβαίνους. Σύμφωνα με Ισπανό λοιπόν δημοσιογράφο, η Ζαλγκύρης τον έκανε δικό της. Φέτος βέβαια το πάλεψε και αυτός για να βρει συμβόλαιο στο NBA. Ήταν στο Summer League του Las Vegas με τους Dallas. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο, η αλήθεια είναι. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για ένα παίκτη αρκετά καλό που μπορεί να δώσει κάποιες σημαντικές λύσεις. Γενικότερα έχουμε πει ότι η Ευρωλίγκα του χρόνου θα δούμε αρκετά πράγματα και πολλά νέα πρόσωπα, η αλήθεια είναι αυτή, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια.

0: Και επειδή η Ευρωλίγα χωρίς Γιάννα δεν γίνεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ιδιοκτήτης της Χάπολ Τελαβή πάντα έχει έναν τρόπο να μπορέσει να γίνεται talk of the town με όσα αναφέρει, έκλειψε άλλη την παράστασή του. Ο Φέρ Γιαννάη ανέφερε ότι το Μέρ Γκινάτ θα είναι παίκτης Χάπολ Τελαβή μέχρι το 2030 και υπόσχεται ότι θα πανηγυρίσει και την Ευρωλίγκα κιόλας. Η ανάρτηση που έκανε ο ιδιοκτήτης Χάπολ ήταν η εξής. Το Μέρ Γκινάτ θα παρουσιάσει φανέλα της Χάπολ Τελαβή ως πρωταθλητής του Ισραήλ και πρωταθλητής της Ευρώπης. Αυτή είναι η υπόθεση και τέτοια που θα κάνω τα πάντα για να την τηρήσω. Εντάξει, ο καθένας που άψει ό,τι θέλει.
1: Γενικότερα ο Φέρ Γιαννάη με τη ζήλωση του τραβάει τα βλέμματα. Ο Τομέρ Γκινάτ είναι ένας παίχτης ο οποίος βρίσκεται από το 22 στη Χάπολ Τελ Αβίβ 4 χρόνια ήδη.
0: Υπέκρινε
1: τη συνεργασία του με την ομάδα για άλλα 4 και βρισκόταν και άλλα 4 από το 2016 μέχρι το 2020. Δηλαδή, αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του, θα συμπληρώσει 12 χρόνια συνολικά και 8 συνεχόμενα με την Χάπολ Τελ Αβίβ. Βέβαια, σε όλα αυτά τα χρόνια του με την Χάπολ Τελ Αβίβ έχει κατακτήσει μόνο ένα EuroCup το 2025, δηλαδή το προπέρσινο πλέον. Και κάπου εκεί βρέθηκε και ο Φέρ Γιαννάη για να βάλει έτσι τη δική του πινελιά όπως κάνει πάντα.
0: Εντάξει, ο καθένας καλά κάνει και πιστεύει ότι μπορεί. Δεν το αποκλείσει πολύ το τίποτα, έτσι.
1: Απλά ξέρεις, είναι από αυτές τις τολμηρές δηλώσεις που τις κάνουν αναδιαστήματα διάφοροι άνθρωποι του μπάσκετ και πολλές φορές τραβάνε τα βλέμματα. Νομίζω ότι αυτό που τραβάει περισσότερο τα βλέμματα είναι ότι πρόκειται για τη Χάπολ Τελ Αβίβ. Γιατί αν το έκανε κάποιος Ρεάλ ή κάποιος από μια ομάδα
0: Χάπολ είναι
1: ιστορική και όλα αυτά.
0: Βέβαια, η Χάπολ έκανε πολύ καλή χρονιά πέρυσι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για το αν αποσυρθεί το 2030 ο Γκινάτ, θα μιλάμε για το 2030 που υποτίθεται ότι η Χάπολ, αν έχει παραμείνει στην Ευρωλίγκα, θα είναι και μια ομάδα που θα έχει πάρει την εμπειρία του πώς θα πρέπει κινηθεί γενικότερα στη Euroleague. Οπότε θα έχει όλο αυτό το πακέτο που θα χρειάζεται μέχρι τότε, αν παραμείνουν φυσικά τα δεδομένα όσο έχουν, για να συμβεί αυτό που είπε ο Φέρ Γιαννάη. Πάντως είναι από τις δηλώσεις που σίγουρα τραβάνε τα βλέμματα όπως και να το κάνεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και πάμε στο τελευταίο μας καλεσμένο για τη σημερινή εκπομπή. Για μια μεγάλη επιστροφή θα πούμε, για ένα παίκτη που έχει γράψει δική του πορεία και συνεχίζει και τη γράφει. Και έχουμε μαζί μας φυσικά τον Παναγιώτη Τσάμι, ο οποίος επέστρεψε στον Πανεσσαραϊκό. Καλησπέρα Παναγιώτη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ και για τα πολύ ωραία σου λόγια.
0: Σιγά τίποτα. Απλά αναφέρω αυτά που έχεις κάνει, δεν λέω κάτι τρομερό. Να είσαι καλά. Πρώτη ερώτηση είναι η εξής που γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Το όνομα του

0: πιστεύω ότι έχει να δώσει πολλά στον ελληνικό αθλητισμό mm-hmm. και γενικότερα μέτρησε πολύ και το κλίμα της ομάδας τα τελευταία χρόνια και γενικότερα και η στάση απέναντι σε μένα όταν έπαιξα, όταν ήμουν εκεί. Mm-hmm.
1: Είναι αυτό που λέμε, χτύπησε το τηλέφωνο, δέχτηκε την πρόταση, είπαμε ναι και προχωράμε. Πώς ήταν η διαδικασία?
0: Κατευθείαν με το που χτύπησε το τηλέφωνο εγώ χάρηκα, εννοείται, ναι. Γιατί κάθε φορά που με παίρνει ο coach, ο Κουλής, κάτι καλό έχει να μου πει.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι λίγο το σκέφτηκα, δεν δίστασα, αλλά το σκέφτηκα λίγο. Είχα, ας πούμε, και άλλα πράγματα στο μυαλό μου γενικότερα. Το σκεφτόμουν πολύ και για να κάνω μια επιστροφή στη GBL, mm-hmm. Ξανά να κάνω μια προσπάθεια να πάρω την ευκαιρία μου κτλ. Όπως κάθε αθλητής πιστεύω ναι, το σκέφτεται ναι. σε αυτό το επίπεδο. Αλλά παρόλα αυτά και μόνο που με πήρε ο coach και με αυτά που μου είπε και μιλήσαμε και είχε, ας πούμε, η πρόταση αυτή και το κίνητρο που μου έδωσε, πιστεύω ότι μετά δεν μου πήρε και πολύ χρόνο ναι. Να, mm-hmm. ναι, ναι, να αφήσω αυτά που σκεφτόμουν mm-hmm. στην άκρη και να αλλάξω σκεπτικό για εκείνον.
1: Άρα αμέσως, δηλαδή, μόλις με αυτά που συζητήσατε, σε έκανε να αλλάξει σκεπτικό.
0: Είναι γενικά καταφερτζής αυτά. Είναι άνθρωπος που...
1: Α, τα καθόλωσε ο κόσμος.
0: Είναι το λόγο του μπορεί ναι. να καταφέρει πολλά και ναι, γενικά... Ναι. Εγώ είμαι και ένα παιδί που είχαμε μια καλή συνεργασία και ναι, πιστεύω ναι, ότι ναι. Το συμπαθώ πολύ.
1: Ναι, ναι. Είναι ατακαδός ο κότς, αλλά τα λέει με την ψυχή του και είναι ειλικρινής πάνω απ' όλα και λέει αυτά που λέει, τα πιστεύει και αυτό είναι το βασικό.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτόν τον λόγο κιόλας εγώ, λόγω του χαρακτήρα του, θα ήθελα κιόλας να συνεργαστώ ξανά μαζί του mm-hmm. και με πολύ χαρά το έκανα.
1: Ναι.
2: Παναγιώτη, εσύ είσαι ένας από τους παίχτες που έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία, θα μπορούσαμε να πούμε. Ήσουν και στο παρελθόν, όπως αναφέραμε στην ομάδα, πριν από 4 χρόνια. Ποιος είναι ο ρόλος που σου έχει αναθέσει, αν σου έχει ανατεθεί κάποιος ρόλος από τον κότς Χουχουλή? Και επίσης θέλω να σταθώ και στις δηλώσεις σου που ανέφερε στην ανακοίνωση, όπως βλέπουμε, ότι θέλεις να αποδείξεις την αξία σου μέσα στο Παναερυθραϊκό και να δείξεις τον κότς Χουχουλή το πόσο άξιζε να σε εμπιστευτεί ξανά και να σου προσφέρει αυτή την ευκαιρία. Αν είναι κάτι το οποίο σου δίνει έξτρα κίνητρο το να αποδείξεις τον κότς Χουχουλή ότι έκανε πολύ καλή επιλογή που σε εμπιστεύθηκε, δηλαδή σε αυτά τα δύο θέλω, αν μπορείς.
0: Θα ξεκινήσω από το τέλος. Σίγουρα θέλω να το αποδείξω στον κότς, γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έχει στο μυαλό του ένα πλάνο να, εκτός από την καθιέρωση της ομάδας στην κατηγορία, mm-hmm. να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει κιόλας η ομάδα. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι σε αυτό το πλάνο με θεωρεί μέλος της ομάδας, σημαντικό μέλος, ας πούμε, για να το καταφέρει, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σίγουρα για μένα αυτό με βαραίνει και με κάνει να νιώθω ευθύνη και από την πρώτη συζήτηση, ας πούμε, το ένιωσα αυτό το βάρος ότι υπάρχει θέληση για κάτι καλό, κάτι, ας πούμε, ας το πούμε κάπως, μια προσπάθεια έτσι, η ομάδα να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει και όχι απλά να υπάρχει, ας πούμε, στην κατηγορία. Και για μένα αυτός είναι και ο ρόλος που πιστεύω ότι θέλω mm-hmm. να έχω την ευθύνη, ας πούμε, αυτής της μέσα, mm-hmm. μέσα στα πλαίσια τα ομαδικά, την ευθύνη του πώς θα πάει η ομάδα στην πορεία και εντάξει, προφανώς είναι πολύ νωρίς για να το λέμε κάτι ναι. τέτοιο, αλλά προς το τέλος, ας mm-hmm. πούμε, και γενικότερα στα κρίσιμα για μένα, ας πούμε, να το πω έτσι.
1: Πόσο διαφορετικός ήταν ο ρόλος του Παναγιώτη Τσάμι σχέση με τη προηγούμενη του θητεία στην Ερυθρέα?
0: Πιστεύω, καλά, σίγουρα στην πρώτη μου θητεία ήταν ουσιαστικά και η πρώτη χρονιά που πήρα και πιο ναι. βασικό ρόλο σαν παίχτης γενικότερα στο μπάσκετ mm-hmm. της Α2, γιατί και στο Ολυμπιακό Β' ήμουνα πιο παίχτης ρολής, ας πούμε, ναι. και μετά ήταν μια, ας πούμε, εξέλιξή μου σαν παίχτης, mm-hmm. ας το πω έτσι. Ήταν η πρώτη χρονιά που βρέθηκα, ας πούμε, να παίρνω ευθύνες στο πάρκετ. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι και φέτος, ας πούμε, θα πάρω ακόμα περισσότερες και ότι θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το πώς, ας πούμε, επηρεάζει το παιχνίδι, mm. θα έλεγα.
1: Εντάξει, γενικότερα...
0: Και με τα μικρά πράγματα, έτσι, όχι ναι. σκοράροντας μόνο.
1: Ναι, πούμε, ναι, σίγουρα.
0: Όταν κάνω καλύτερα νούμερα, ναι. δεν το βλέπω έτσι. Δηλαδή, ναι. βλέπω πολύ περισσότερο το ομαδικό ναι.

0: σαν ας πούμε το μπροστά, ας πούμε, αυτό το πλάνο είναι να βλέπουμε την ομάδα μέσα από αυτό.
1: Ναι. Με το τρίτο να κατέκτησε στην άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Βέβαια η ομάδα μετά δυστυχώς δεν αγώνησε και για άλλους λόγους. Με τη Δόξα Λευκάδας πάλι κατέκτησε στην άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Με την Ερυθρέα ή δεν το λέμε?
0: Όχι, κοιτάξτε. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν έχει να λέει το τι έγινε
1: στο παρελθόν.
0: Δηλαδή για μένα το παρελθόν τώρα έχει γραφτεί, περάσαμε ωραία κλπ. Καταφέραμε, κάναμε πράγματα και πετύχαμε ας πούμε τους στόχους που είχαν οι ομάδες οι προηγούμενες, αλλά κάθε ομάδα πιστεύω είναι καινούρια κάθε χρόνο. Δηλαδή ακόμα και αν ας πούμε λέγεται Πανερυθρέακος και ήμουν στην ομάδα αυτή, πάντα είναι μια καινούργια ομάδα με καινούργια παιδιά. Ίσως κάποιοι σίγουρα μένουν κάποιοι παίκτες και η φιλοσοφία και η νοοτροπία του coach που κουλεί γιατί είναι ο ίδιος προπονητής. Αλλά πιστεύω ότι κάθε χρονιά, και αυτό είναι το μαγικό στο ζήτημα, είναι ότι αλλάζει. Αλλάζουν τα δεδομένα. Πιστεύω ότι είναι νωρίς να πούμε για τα δεδομένα.
1: Σίγουρα,
0: ποιος θα είναι και ποιος θα πρωταγωνιστήσει. Ακόμα και για τον Πανιόνιο πιστεύω, δηλαδή δεν θα το έλεγα από τώρα ότι αυτή θα είναι.
1: Άρα είναι αυτό που λέμε ότι η GBL είναι πάντα η κατηγορία που εξητάρει. Λογικό είναι όταν παίζεις απέναντι σε κορυφαίες ομάδες, αλλά και η Elite League που έχεις αγωνιστεί είναι μια σκληρή κατηγορία που μέσα από αυτή βελτιώνεσαι κιόλας, έτσι.
0: Σίγουρα. Η Elite League είναι μια κατηγορία στην οποία δεν μπορεί κάποιος να, την οποία κάποιος δεν μπορεί να την υποτιμήσει. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει ανεξέλεγκτα, καλά εννοείται, και όλο το ελληνικό μπάσκετ μαζί της, όχι μόνο. Αλλά πιστεύω ότι σίγουρα είναι ένας προθάλαμος για τη GBL και για να ανέβουν και να εξελιχθούν και οι Έλληνες παίκτες ακόμα περισσότερο για να μπορέσουν να καθιερωθούν και στο επόμενο επίπεδο. Και σίγουρα και για μένα είναι ένας στόχος αυτός, θα μπορούσε δηλαδή να το πω έτσι. Αλλά για μένα το σχόλιο αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι η Elite League είναι η κατηγορία των ανατροπών. Είναι αυτή η κατηγορία που ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις από την αρχή μέχρι το τέλος ποιος θα βρίσκεται πρώτος, δεύτερος και
1: σωστό.
0: Ποιος θα είναι η...
1: Σωστό. Μεγάλος suspense πραγματικά. Πολύ. Μεγάλος suspense.
0: Τίποτα δεν μπορεί να ξέρει.
1: Ναι.
0: Ούτε τα μπάντε τι είναι αυτά, ούτε η εμπειρία των παιχτών είναι ουσιαστικά.
1: Σίγουρα.
0: Μπορεί ο πρώτος να χάσει τον τελευταίο αντίστοιχα το...
1: Σωστό. Τι πρέπει να βελτιώσει ένα σέντερ για να μπορείς να ανεβάσεις τις δικές του μετοχές, γιατί πλέον επειδή έχει εξελιχθεί το μπάσκετ και ο σέντερ πρέπει να κάνει πολλά πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας?
0: Σίγουρα πρέπει να βελτιώσει αρκετά πράγματα. Ο σέντερ δεν είναι αυτό που βλέπαμε πιο παλιά, ότι είναι ένας παίκτης κάτω από το καλάθι και κινείται ας πούμε στο post και ξέρω εγώ, για να κάνει ένα screen και να ζητήσει την μπάλα. Πιστεύω ότι ένα σέντερ πλέον μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανε παλιά, και το σύγχρονο μπάσκετ γενικότερα με την αθλητικότητα και τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι, ο σέντερ μπορεί να κάνει τα ίδια που μπορεί να κάνει ας πούμε και ένας γκάρντ. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να σουτάρει, μπορεί να κάνει pop-out, μπορεί να παίξει
1: κοντά
0: στο καλάθι με πρόσωπο, με πλάτη. Αυτό εξαρτάται ουσιαστικά από τον τύπο του σέντερ, του παίχτη συγκεκριμένα, γιατί πλέον το μπάσκετ είναι έτσι που επιτρέπει την ελευθερία αυτή και το random ας πούμε παιχνίδι.
1: Ναι, σωστό.
2: Παναγιώτη, στην ανακοίνωση του Πανερυθραϊκού για την επιστροφή σου στην ομάδα, η πρώτη έτσι φράση με την οποία ξεκινάει η συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι «Παναγιώτη, καλώς ήρθες ξανά στο σπίτι σου». Σε εκφράζει αυτό ότι είναι το σπίτι του Πανερυθραϊκού?
0: Είναι χαρά μου πραγματικά, ναι. Με εκφράζει απόλυτα. Είναι κάτι το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό και γενικότερα πιστεύω για έναν αθλητή. Να μπορεί να επιστρέψει σε μια ομάδα στην οποία έχει περάσει όμορφα, έχει χτίσει πράγματα, έχει ουσιαστικά για μένα, εμένα με έχει βοηθήσει να είμαι αυτό που είμαι αυτή τη στιγμή και να κάνω κάποιες ίσως, ας το πούμε έτσι, επιτυχίες μετά το πέρασμά μου από την ομάδα. Και σίγουρα για μένα είναι και ένα μεγάλο κίνητρο αυτό για την φετινή σεζόν, ώστε να κάνω και με την ομάδα του Πανερυθραϊκού αντίστοιχες επιτυχίες και να τη δούμε την ομάδα εκεί που της αξίζει.
2: επειδή είπες νωρίτερα που ανέφερες για το πλάνο της ομάδας ότι είναι στους στόχους της το να πρωταγωνιστήσει, η εμπειρία που έχεις από το να είναι μια ομάδα πρωταγωνιστική και να πηγαίνει για πρωτάθλημα, όπως είπαμε νωρίτερα ότι το κατάφερες την άνοδο και με τον Τρίτονα και με τη δόξα ως πρωταθλητής, η εμπειρία αυτή που έχεις πιστεύεις ότι είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία θα μπορέσεις να βοηθήσεις την ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν, και αν σου έχει δοθεί και αυτός ο ρόλος από τον Χουχουλή, ότι θα έχεις λίγο και το κομμάτι του καθοδηγητή όσον αφορά το τι πρέπει να κάνει μια ομάδα για να πετύχει
0: σίγουρα.
2: Μια άνοδο.
0: Σίγουρα πιστεύω ότι καλά είναι, σίγουρα πάρα πολλά επίσης τα πράγματα που πρέπει να κάνει η ομάδα.
2: Ναι,
0: για
2: εντάξει,
0: να,
2: εννοείται. Ενώ στο ξέρεις αυτά που ξέρεις εσύ ότι
0: μπορείς. Μόνο με ένα πέ. Αλλά προφανώς είναι και έχουμε συζητήσει και με τον coach ότι αυτό που κάνω εγώ συνήθως είναι να βάζω τα μικρά λιθαράκια και τα μικρά πράγματα, όπως ας πούμε η άμυνα, τα rebound, την ενέργεια μες στο γήπεδο, και πιστεύω ότι και αυτός θα είναι ο ρόλος μου και φέτος στην ομάδα. Και πιστεύω όντως ότι θα μπορέσω μέσα από αυτό να εμπνεύσω και τους συμπαίκτες μου ώστε να φτάσουμε ας πούμε ίσως σε μια φάση που θα, η ομάδα θα πηγαίνει καλά. Αυτό θα πω. Δεν ξέρω δηλαδή. Πραγματικά ακόμα δεν μπορώ να... Δεν έχω δει την ομάδα.
1: Ναι βέβαια, λογικό. Παναγιώτη μου, μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα. Η περσινή χρονιά πόσο πιστεύεις έχει βοηθήσει? Δηλαδή ξεκίνησε στη Μύκονο, έπαιξε, σε βοήθησε ο κόουτς Γιάγκος, μετά δυστυχώς ήρθε αυτός ο τραυματισμός. Μετά έφυγες από τη Μύκονο, έκανες μετάβαση στην Elite League με την Δόξα Λευκάδας. Πήρες χρόνο συμμετοχής, ανέβηκες. Όλη αυτή η περσινή χρονιά που έγινε αυτό το δρομολόγιο, τι είναι αυτό που κρατάς και πόσο σε έχει βοηθήσει εν ώψη της νέας σεζόν?
0: Καλά, η περσινή χρονιά ήταν σίγουρα μια κουραστική σεζόν. Πιστεύω ότι δεν είναι συνηθίζεται σε κάποιον αθλητή, ας πούμε, να το κάνει όλο αυτό, και μέσα από τους τραυματισμούς ουσιαστικά το λέω.
1: Ναι, δυστυχώς και ένας τραυματισμός πήγε πίσω.
0: Αναγκαστικά έπρεπε λίγο να τρενάρω κάποια πράγματα, να μπορέσω να κερδίσω μέσα σε εισαγωγικά, αν με καταλαβαίνετε, λίγο χρόνο παραπάνω μέσα στο γήπεδο και σε μια ομάδα στην οποία θα μπορούσα να έχω μεγαλύτερο ρόλο και πιο ουσιαστικό. Πιστεύω σίγουρα όμως ότι με βοηθάει και με κάνει να πιστεύω πιο πολύ στον εαυτό μου, γιατί δεν τα παράτησα, γιατί νιώθω ότι όπως ό,τι και να έρθει στη ζωή μου γενικότερα και καλά και σίγουρα και στην πασχετική μου καριέρα, ότι δεν αφήνω τίποτα να περάσει ας πούμε και να πέσει κάτω, και αυτό που κάνω είναι να παλεύω ας πούμε και να προσπαθώ κάθε φορά, κάθε ευκαιρία που μου δίνεται, να την εκμεταλλεύομαι και να, με καλό τρόπο, και να,
1: άρα,
0: να βγάλω κάτι από αυτό.
1: Άρα από την περσινή χρονιά που ήταν
0: κράτησα μια χαρά ας πούμε και μια καλή θετική εμπειρία.
1: Άρα κρατάς ακόμα και από αυτή την κουραστική χρονιά και με την αναποδία με τον τραυματισμό σου, κρατάς και, κρατάς και το θετικό μέσα στο θέμα, έτσι?
0: Καλά, η αλήθεια αυτό είναι ότι κρατάω πιο πολύ το θετικό παρά τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν λέω τι θα γινόταν αν
1: ναι.
0: Με νοιάζει ας πούμε, να κρατάω το ότι πετύχαμε ένα μεγάλο στόχο, ότι κατάφερα να επανέλθω και να γίνω καλά, να γίνει καλό το πόδι μου,
1: ναι,
0: και να μπορώ να, να βρίσκομαι στο παρκέ μέσα και να παίζω ουσιαστικά λεπτά.
1: Παναγιώτη, το τελευταία ερώτηση αυτή, εντάξει έλεγα πριν τελευταία, αλλά είναι ωραία κουβέντα που κάνουμε. Στο μυαλό σου υπάρχει μόνο το μπάσκετ αποκλειστικά ή έχεις και κάτι άλλο που μπορεί να πεις ότι ξέρεις κάποια σημεία θα σταματήσει το μπάσκετ, μικρός ακόμα, να πεις ότι θέλω να το εξελίξω για παράδειγμα?
0: Η αλήθεια αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει το μπάσκετ κυρίως. Καλά, εννοείται πως σπουδάζω κιόλα. Δεν ξέρω αν το
1: γνωρίζεις. Α, στα τεφά.
0: Όχι, διοικητική επιστήμη.
1: Για πες, ωραίο αυτό.
0: Στην ΑΣΟΕ είμαι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Τελειώνω, θέλω να πιστεύω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στο έκτο έτος.
1: Εύκολο είναι όλο αυτό το. Δεν υπάρχει ισορροπία.
0: Όχι, δεν υπάρχει αλήθεια. Είναι ισορροπία. Είναι δύσκολο. Τα έχω καταφέρει κουτσά στραβά. Βρίσκομαι προς το τέλος, αλλά με πολύ ας πούμε κόπο και με λίγο χρόνο, θα έλεγα. Γιατί δεν ήμουνα και στην Αθήνα ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Σεζόν, ας πούμε, εκτός από το Λαύριο βασικά.
1: Ναι, ήσουν εκτός όντως.
0: Ήταν και ο κορονοϊός, ήταν διάφορα πράγματα, τέλος πάντων.
1: Όλα μαζί.
0: Όταν πέρασα με το που μπήκα στη σχολή, Πέσανε πολλά πράγματα μαζί και άρχισα και εγώ σίγουρα να ασχοληθώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν το αφήνω και είναι σίγουρα στόχος και αυτό.
1: Για αργότερα, έτσι. Σημαντικό αυτό, σημαντικό αυτό που μας είπες, πολύ ωραίο. Πώς είπες...
0: σίγουρα το μπάσκετ είναι το...
1: Ναι, καλά, ξεκάθαρα. Απλά λέμε ότι ξέρεις μετά όταν θα μας είναι αθλητής, σου λέει να έχω επενδύσει και κάπου, γιατί μετά δεν ξέρεις που μπορεί να κυλήσει η κατάσταση, έτσι. Αυτό.
0: Ναι, και πιστεύω ότι κιόλας ένας άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό που βγάζει προς τα έξω και που μπορεί να φαίνεται το μπάσκετ μπροστά.
1: Εντάξει, η βιτρίνα το μπάσκετ.
0: Μπορεί να έχει άλλα ενδιαφέροντα.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Μάλιστα.
0: Είναι κάτι πολύ όμορφο όμως το μπάσκετ, το αγαπάμε. Είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Ναι. Καλά, ζω γι' αυτό ουσιαστικά.
1: Για το μπάσκετ, εντάξει, λέει.
0: Και ζω γι' αυτό και ζω από αυτό.
1: Πώς είπες τον τομέα που σπουδάζεις, συγγνώμη.
0: Διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας είναι η σχολή.
1: Το οποίο έχει σχέση είναι
0: με, καθώς... με management, με διοίκηση. Διοίκηση επιχειρήσεων ουσιαστικά. Κάπως έτσι. Αλλά είναι πιο.
1: Αυτό δεν συνδυάστηκε με τον αθλητισμό.
0: Κάπου όλα συνδυάζονται.
1: Όλα συνδυάζονται. Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: η αλήθεια είναι ότι συνδυάζεται. Είναι κάτι ευρύ ίσως. Αλλά. Ναι, συνδυάζεται πιστεύω.
1: Ωραία. Τέλεια. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο?
2: Όχι, μας έχει καλύψει όλη την
0: ώρα.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει, θα αφήσουμε να σας αμπολεσμεύσουμε, να ξεκουραστείς και εσύ και να πάνε όλα καλά. Υγεία πάνω απ' όλα και καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές διακοπές.
1: Να είσαι καλά, Παγιώτη. Θα πάμε, εγώ θα πάμε και εμείς.
2: Κάτω κάτω.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
1: Και εσύ, ό,τι πιστεύεις, θέλα. Τι διακοπές?
0: Ναι, εγώ θα πάω τώρα.
1: Τα ακούει και ο Χουγουλής τώρα, να ξέρεις. Ακούει την εκπομπή τώρα.
0: Είναι στις αρχές του, στο τέλη Μαΐου, μετά το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Ναι, και μετά τώρα θα ξαναπάω.
1: Εντάξει, χρειάζεται να φορτίσεις μπαταρίες.
0: Πρέπει να σταματάμε, ναι.
1: Βέβαια, χρειάζεται να φορτίσεις προετοιμασία, πότε ξεκινάμε το καλό?
0: Νομίζω στις 17 Αυγούστου.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, τέλεια.
2: Μια χαρά.
1: Έγινε, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλι του άμεσου replay. Μίλησαμε για την επικαιρότητα, καλεσμένους, συνεντεύξεις. Φυσικά βέβαια πάντα υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να πεις, γιατί οι μεταγραφές συνεχίζονται, εξελίσσονται, δεν σταματάνε καθόλου. Για τον Παναθηναϊκό να πούμε απλά έτσι μια πινελιά, ότι είναι στη φάση της αναζήτησης ενός point guard, κοιτάζει διάφορες επιλογές, έχει στρέψει το βλέμμα του στην Ευρώπη, εκεί θα δει ποιον παίκτη μπορεί να αποκτήσει, γιατί από το NBA δεν βρίσκει κάποια περίπτωση που να είναι διαθέσιμη ή κάποια περίπτωση που μπορεί άμεσα να ενταχθεί. Έχουν προταθεί για διάφοροι παίκτες, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τίνει προς το να κλείσει παίκτη από την Ευρώπη. Θα το δούμε πάντως σε επόμενες μέρες. Εγώ νομίζω ότι μέχρι τις αρχές Αυγούστου, με τέλος εβδομάδας, κάτι μπορεί να προκύψει. Έτσι.
1: Ωραία. Οπότε νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ήταν ένα περίπου, θα πούμε, τρίωρο αφιερωμένο στην ειδησιογραφία και την αγωνιστική δράση των προηγούμενων 24ωρων, με τον Μαρίνο Πρίντεζη και τον Δημήτρη Μελίση που σας κράτησαν συντροφιά από τις 12 μέχρι και τις 3 παρα 10. Επομένως, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Αύριο ξανά το ραντεβού του ΕΟΚΟ Εμπρέντο μαζί σας, με το κλασικό καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του, όπου θα σας μεταφέρει την επικαιρότητα των όσων θα συμβούν από εδώ και στο εξής. Οπότε από εμάς, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

and then eat spoilers.